απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εγώ τη

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: καλημέρα σας εδώ πέρα. Μπουκωμένος ο Θανάσης θέλει να μιλήσει, δεν θα μιλήσει όμως. Το θέμα είναι ότι είναι το Muppet Show, το μπουκωμένο αυτό πρόγραμμα του MyRadio 104,6.
1: Πες καλημέρα.
2: Κατάπιετο.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. πριν περάσουμε στην Όλγα μας, να σας πω να ακούσετε αυτά που έχει να σας πει, γιατί σας δίνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Αλέρο Seaside στη Σκύρο. Ξαναλέω, Αλερό, όχι Αλέρο, Αλερό. Αλερό Seaside στη Σκύρο, είναι γνωστό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα πω, αλλά θα τα πω, γιατί ξέρετε πολύ καλά πόσο όμορφο νησί είναι η Σκύρος. Στην παραλία της Βίνας, λοιπόν, το Αλερό Seaside Σκύρος Resort σας καλωσορίζει σε έναν κόσμο όπου η ηρεμία συναντά την αυθεντική φιλοξενία. Πολυτελείς σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία και εμπειρίες που αναδεικνύουν την ομορφιά της Σκύρου. Απολαύστε αυθεντικές τοπικές γεύσεις στο εστιατόριο Αμέρισα, χαλαρώστε δίπλα στο κύμα και ανακαλύψτε έναν προορισμό που, όπως λέει και η φιλοσοφία του Αλερό, δεν είναι απλώς ένας τόπος, είναι ένα συνέστημα. Αλερό Seaside Skiros Resort, λοιπόν, ζήστε τη δική σας μεγάλη απόδραση στη Σκύρο. Μπορείτε να επισκεφτείτε στο alero.gr για περισσότερες πληροφορίες και ακούστε τώρα την Όλγα μας. Στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση για να απαντήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλημέρα λοιπόν, Όλγα μου.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Όλγα.
1: Τι γίνεται, φιλενάδα, με τους αερίδες? Μας έχει πάρει τις περούκες όλες, τρέχουμε στον δρόμο.
4: Άστα, Βασίλη μου, όμως θα τους λησμονείς, γιατί θα φύγουν τώρα, θα ανέβει η θερμοκρασιούλα.
1: Α,
4: και πες να αισθανόμαστε πολύ καλά.
0: Ανέβει, ε.
4: Ναι.
3: Είχαμε μια ελπίδα.
4: Λοιπόν, θα ανέβει λίγο, δεν θα έχουμε καύσωνα, αλλά θα βιώσουμε κι εμείς έτσι ένα θερμό επεισόδιο, να το πω. Θα έχουμε ζεστούλα.
2: Τίποτα, ρε, έξω από Σεπτέμβρη πάλι. Μη με καλείτε πουθενά.
4: Σεπτέμβρη.
0: Μα πραγματικά.
4: Εντάξει, μην παραπονιόμαστε, γιατί εμείς είμαστε ευνοϊκά ακόμα. Δεν είμαστε έτσι σε ακραίες καταστάσεις.
2: Προκαταβολικά παραπονιόμαστε.
4: Το ένα μετά το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, πέφτουν οι βοριάδες σήμερα. Χθες φανταστείτε ότι φτάσαμε τα 8 μποφόρ και οι ρηπές ξεπέρασαν 114 χιλιόμετρα ανά ώρα, φτάσαμε στην Πεντέλη. Σήμερα θα πέσουν λίγο η ένταση κατά ένα μποφόρ. Δηλαδή θα είμαστε κοντά 6 με 7 μποφόρ εκεί προς το κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή προς το στενό του Καφιρέα. Στο Καποντόρο, μετάφραση. Και στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουμε τα 6 μποφόρ. Αυτό συνεπάγεται όμως μαζί με την πτώση στην ένταση των βοριάδων και άνοδο στη θερμοκρασία.
1: Πόσο?
4: Έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια στους 38.
0: Ωραία.
4: Μάλιστα, αύριο, επειδή θα βιώσουμε λίγο έτσι αυτά τα υπολείμματα των θερμών αερίων μαζών που πλήττουν την υπόλοιπη Ευρώπη. Αύριο φανταστείτε ότι στις πεδιάδες της Μακεδονίας και στα δυτικότερα τμήματα μπορεί και να ξεπεράσουμε τοπικά τους 38 βαθμούς. Όμως να πω ότι δεν μιλάμε σίγουρα για συνθήκες καύσωνα.
1: Καλέ, σαφώς.
4: Και στην Αττική αύριο θα είμαστε κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Μπορεί να
4: πέσουν ακόμα λίγο οι βοριάδες. Δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ σταδιακά από το μεσημέρι της Τρίτης και έπειτα. Όμως θα ξαναμπούν στο παιχνίδι οι μπόρες. Οι μπόρες και οι καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Σήμερα δεν αναμένουμε πολλά πράγματα από μπόρες, μόνο αν βγουν εκεί προς τα βόρεια ορεινά τμήματα της Μακεδονίας. Αλλά γενικά η ηλιοφάνεια θα είναι το κυρίαρχο συστατικό σήμερα του καιρού. Και αυτό ότι θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει ο υδράργυρος. Αυτές οι συνθήκες θα μας απασχολούν μέχρι περίπου και την Πέμπτη, και από την Παρασκευή και μετά θα έχουμε αποκλιμάκωση και πτώση της θερμοκρασίας. Ειδικά το Σαββατοκύριακο θα είναι τέλειο, αλλά με τους βαριάδες πάλι να ενισχύονται.
0: Άντε μακάρι.
2: Okay, ήθελα να πω, δηλαδή πώς τη λέμε αυτή τη ζέστη, άμα δεν μπορούμε να την πούμε καύσωνα, επειδή πρέπει να είναι 35 εργάσιμες συνεχόμενα.
4: Λέγεται ένα έτσι θερμό επεισόδιο.
2: Να, οκ. Έχουμε θερμό
0: επεισόδιο.
3: Θερμό επεισόδιο λέγεται για εσένα που υδρώνεις εδώ, στους αγκώνες από μέσα εσωτερικά.
0: Όλγα, τι έγινε στο Σαββατοκύριακο, πού ήσουν πάλι ντυμένη με φορά σε αυτή την κορδέλα τη συνέχεια τη
4: Στάρελ. Κουμπάρα!
0: Κουμπάρα!
1: Για να σας πω κάτι, στον κύκλο της Όλγας πρέπει να μπούμε. Ναι. Παντρεύονται, γίνονται κουμπάροι, βαφτίζουν, κάνουν παιδιά.
4: Γελάνε.
1: Και εμείς εδώ με κλαριά.
0: Και τα κάνουν όλα με event.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Όλοι φοράνε κορδέλες, ναι, για να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας.
4: Αυτά είναι δική μου τέτοιο. Εγώ τα κάνω.
2: Α, εσύ οργάνωσες το μπατσελορέτ.
4: Εγώ τα οργανώνω. Φυσικά. Ναι. Εγώ έφερα τα
3: αξεσουάρ,
4: εγώ έγραψα
3: β-β
4: στα γυαλιά.
3: Τι μπατσελορέτ κάνετε και πέτε.
2: Το β-β τι είναι, bright κάτι.
4: Βαγγέλης Μίκη.
0: Τέλειο, τέλειο. Γελάει και μόνη. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει και μόνη.
4: Είναι η μου γενέθλια που έγινε 2 ετών και τον αγαπώ πάρα πολύ και χρόνια του πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Ποιο έγινε 2 ετών?
1: Το ανήψη.
0: Α, το ανήψη.
2: Μπορώ να κάνω μια έκκληση σε λίγο για τα σχετικά με τα bachelorette party.
3: Εγώ θέλω να μάθω τι bachelorette έκανα.
2: Συγγνώμη, επειδή είναι μια νέα τάση αυτή που πηγαίνει στα bachelorette και φτιάχνουν μασκούλες με το πρόσωπο του μελλοντικού συζύγου. Λοιπόν, ωραία, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σταματήστε να τα κάνετε και οι υπόλοιπες.
0: Γιατί?
2: Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
0: Τι
2: θέλουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί να περάσουμε καλά. Δηλαδή, είχαμε ένα πράγμα για μας και το έχουμε καταφέρει να το κάνουμε πάλι για τον γαμπρό. Να πηγαίνω εγώ στον bachelorette και να βλέπω τη φάτσα του. Του τέλος πάντων συντρόφου της φιλενάδας μου παντού. Να πίνω καλαμάκι από το κεφάλι του Βαγγέλη.
0: Του γαμπρού.
2: Να
0: έχω
4: μάθει. Ο κολλητός μου είναι ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη!
2: Να τον χαίρεσαι, ρε όλα.
0: Την κατάφερε στη Βίκη.
4: Δεν το έκανα, δεν τον έφερα. Δεν τον έφερα,
2: ναι. Δηλαδή, έχουμε ένα πράγμα έτσι να πάμε κοπέλες να περάσουμε.
0: Ρε, που έχεις να περάσεις κοπέλες.
2: Δεν θέλω. Βλέπεις πως γυρίζει τούμπα και γίνεται πάλι για τον γαμπρό. Γιατί?
0: Μα η συνθήκη είναι ότι παντρεύονται. Αντίστοιχα, μπορεί και στου γαμπρού τον
3: αυτό δεν γίνεται.
2: Ότι θα πάει αγοροπαρέα, θα πάει ο κουμπάρος και θα πει κάτσε να κάνουμε καλαμάκια με το πρόσωπο της νύφης.
0: Την πλάκα το κάνουν, ναι.
2: Θα το δηλαδή, κάνει κανείς.
0: Γιατί τα πάτε όλα στο. Είναι σεξιστικό αυτό και τα φύλλα. Και είναι... ο πόλεμος των φύλων.
2: Αρχικά.
0: Έβλεπα και την. Πώς τη λέγανε την. Αργυρί.
3: Μποκαμπές, μην έχεις
0: σημαίνει. Ναταλία.
2: Πίνω καφέ.
0: Που ήταν στην Ναταλία και πήγε στον Τζουρό.
3: Αργυράκι.
0: Αργυριάδου. Αργυράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία είπε ότι την, όταν τη ρωτούσαν αν μετάνιωσε επειδή έκανε μηδέν στον Τζουρό. Αν μετάνιωσε που έφυγε από την Ναταλία, ότι αυτή η ερώτηση είναι σεξιστική. Γιατί λέει δεν την κάνανε σε έναν άντρα. Φυσικά και θα την κάνανε σε έναν άντρα. Δεν κατάλαβα γιατί είναι σεξιστική η ερώτηση.
1: Κανείς δεν κατάλαβε. Να σου πω, έπεσα και εγώ πάνω σε αυτό και έπεσα κάπως λίγο. Έλεγα θα το δουλέψω μέσα μου, θα το ψάξω γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει και να μην το αντιλαμβανόμαστε.
0: Αυτή,
3: αλλά πάγωσε ο δημοσιογράφος. Δεν τη ρώτησε κάτι παραπάνω.
1: Δεν αυτή,
3: δεν τη ρώτησε κάτι άλλο όμως.
0: Μα αν το πεις έτσι, αυτό που είπε ο Βασίλης, σκέφτεσαι κάτι κάπως θα το έχει σκεφτεί που εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω τώρα.
3: Άρα δεν τον ρωτάς, άρα κόβεται το θέμα. Κατάλαβες.
0: Άρα λέω ότι όλα τα ανάγεται στον πόλεμο των φίλων.
2: Δεν είναι τόσο πόλεμος των φίλων, ρε παιδί μου. Είναι cringe. Δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Για πες,
2: δεν μπορώ.
0: Τι έλεγες?
3: Δεν μας είπες την κάνα το όμως.
4: Ούτε και στον άντρα πρέπει να έχουμε τη μούρη της γυναίκας.
0: Γενικά.
4: Νομίζω ότι γενικά πρέπει να ξεχωρίζεται αυτό.
3: Όλγα, θα μας πεις τι κάνατε.
4: Τι κάναμε, φάγαμε και ήπιαμε. Τι κάναμε, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε.
3: Φάγατε και ήπιατε, πού μου, ωραία.
4: Δεν έκανα πολλά. Σέβομαι τον κολλητό μου.
3: Βάλαν τον μπάτσο οι άλλες. Μέσα στο σπίτι, καταλαβες.
2: Και τη χόρευε.
3: Τι πατήσαν οι φίλες. Όχι, ρε, βάλα την κολλητή εδώ.
0: Έγινε αστυνομία. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Η ερώτηση λοιπόν για να τσιμπήσετε το τριήμερο. Κάτσε να τα πω σωστά για να μην λέω. Στο Αλερό, λοιπόν. Σε συνεργασία με τα παιδιά με το site για τον ελληνικό τουρισμό, το hellogreece.gr. Προσφέρουμε λοιπόν ένα υπέροχο τριήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Αλερό Seaside. Στείλτε τώρα το ονοματεπώνυμό σας, και πώς λέγεται κατά κόσμον,
1: ναι,
0: ο κάβος του Καφιρέα, ο όρμος, τι είναι, Όλγα?
2: Τι είμαι, τι είμαι.
0: Έκλεισε μόνη της.
1: Εκεί τα στενά του Καφιρέα που μας είπε.
0: Τα στενά του Καφιρέα, αυτό πώς λέγονται στην καθομιλουμένη, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, ναι.
3: Τα στενά του ορμού.
0: Στείλτε τη λέξη με το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
6: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη.
7: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
13: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
14: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
14: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ρυθμός 988.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Αυτή είναι η Αναστασία μας. Σπάστε τα. Λέγε το κοπέλι, το γολίσαμε το κομματάκι.
2: Ωραίο.
1: Στην αρχή μας θύμιζε Παντελή. Δεν ήταν και κακό βέβαια αυτό. Μια χαρά είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να... Άμα είναι κάτι ωραίο, να επειδή μας θυμίζει κάτι άλλο, να μην το ακούμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber Mappes. Καλημέρα σας. 7 και 38 πρώτα λεπτά, γιατί είμαστε live από τις 6 ώρα το πρωί. 6 με 9 χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, αυτή την άναρχη εκπομπή. Το ραδιοφωνικό κομμωδίνο, θα λέει κάποιος, που ανοίγει το συρτάρι του και βλέπεις μέσα, βρίσκεις, ρε παιδί μου, περίεργα πράγματα.
2: Τι μπορεί να βρεις σε ένα κομμωδίνο.
1: Ακριβώς. Αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας. Τι έχει μέσα το συρτάρι του κομμωδίνου μου. Σίγουρα ενδεχομένως να έχει κάποια προφυλακτικά, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες συσκευές, εξοπλισμό που λέει Κιμπούκα κατά καιρούς, χαρτομάντιλα, εικονίτσες. Κάποια μπορεί να έχει κάποιο.
3: Θα ήθελα να είναι.
2: Ωραία, μαζί και εγώ αυτό.
1: Εικονίσματα. Εικονίσματα μπορεί να έχει κάποιο. Μπορεί να έχει κάποιο κάτι. Πράγματα που παραπέφτουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κάνα.
2: Λεφτά δεν σκέφτεται.
1: Α, μπορεί να έχει λεφτά επίση.
2: Ναι. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 2000 και παρακολουθούμε σε τηλεοπτικά ελληνικά κανάλια την αγαπημένη σειρά Sex and the City. Όταν ξαφνικά προβάλλεται εκείνο το υπέροχο επεισόδιο που η μία από τις τέσσερις έχει πάρει μια κυρία να τη βοηθάει στο σπίτι γιατί μόλις έχει κάνει παιδάκι. Η κυρία αυτή είναι πάρα πολύ παραδοσιακή.
3: Ναι,
2: και πολύ έτσι ηθική και πολύ της εκκλησίας και αυτά. Ανοίγει μια μέρα το συρτάρι της κυρίας, βλέπει μέσα τον τεχνολογικό της εξοπλισμό. Ναι, και την επόμενη που η κυρία είναι στο κρεβάτι το βράδυ, πολύ έτσι διαθέσιμη, ανοίγει και αντί για τον ερωτικό της εξοπλισμό βρίσκει μέσα μια Mother Mary να την περιμένει.
1: Μια τι?
2: Μια Mother Mary, ένα άγαλμα της Παναγίτσας, αυτό που έχουν έξω τα πιο έτσι καθολικά νομίζω είναι.
1: Ναι, γιατί το αντικατέστησε για να την, ναι, για να την προσέχει η Παναγίτσα.
2: Ο Θεός να σε φυλάει από αυτά που κάνεις.
4: Έχεις παιδί πλέον. Γίνεται της εκκλησίας.
3: Μιλάμε για λεφτά τώρα, Χασούρα, έτσι, αν ήταν καλός εξοπλισμός.
4: Ήταν πολύ καλός, το θυμάμαι.
3: Ναι, μιλάμε για πολλά λεφτά.
1: Εσύ που ξέρεις τις τιμές του εξοπλισμού.
3: Εγώ δημοσιογράφος είμαι, ψάχνω πράγματα.
4: Εγώ απλά περίεργος.
1: Δημοσιογράφος είναι και ο... πώς το λένε, και ο Πρετεντέρης είναι δημοσιογράφος.
3: Πού ξέρεις ότι δεν ξέρει τις τιμές ο κύριος Πρετεντέρης.
4: Συγγνώμη, δεν έχεις μπει ποτέ σε sex shop.
1: Όχι.
4: Αλήθεια λες.
3: Πρέπει να ξέρεις τι παίζει. Να ξέρεις, τα χτυπάει ο πληθωρισμός.
4: Να ξέρεις, είναι ακριβά όλα αυτά.
3: Πανάκριβα είναι.
4: Πανάκριβά στο.
1: Εσύ γιατί τσαντίζεις, σήμερα είσαι αγανακτισμένο.
4: Μα δεν μπορεί να πάρει, να παίξει.
2: Πήρες και σου χάλασε.
4: Έχει ένα διάβροχο.
1: Έχεις πολλούς μάλλον για να,
3: όχι, αλλά,
1: για να συγκρίνεις τιμές.
3: Αλλά είναι αλήθεια ακριβά πράγματα, ρε παιδί μου, αυτά.
1: Είναι gadgets, ρε παιδί μου. Όπως είναι όλα gadgets.
3: Ναι, καλά.
2: Άσε που ρε Κατερίνα, αυτά είναι για μια ζωή, δεν σου χαλάει κανονικά.
3: Ισχύει.
1: Υπάρχει
3: ισχύει.
1: Κάποια μάρκα δηλαδή που είναι.
4: Το πάλομαι.
3: Δεν ξέρω το μάρκες,
4: το...
3: αλλά είναι ανάλογα το είδος, τι θα προτιμήσεις, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια είδη που είναι πιο ακριβά από
1: λοιπόν,
3: άλλα.
1: Να σου πω την άχρηστη γνώση τώρα.
2: Ασύρματα και λοιπά, ε.
3: Για σύρματα και στην περίπτωση εξοπλισμού πολύ συγκεκριμένου υπάρχουν διάφορα σχήματα.
4: Για οι σύντροφοι σιλικόνης. Ναι,
1: κάτσε να ακούσουμε, ρε παιδί μου, τι λέει, να τελειώσει.
3: Ότι, ναι, ότι είναι ανάλογα το σχήμα και ποιες περιοχές πιάνει κάθε φορά κλπ. Ταχύτητες, διάφορα.
4: Οι σύντροφοι σιλικόνης είναι η πιο ακριβή.
1: Μάλιστα.
3: Τι εννοείς, ολόκληρη.
4: Ολόκληρη, τι.
1: Τι να πάω να πάρω ένα σιλικόνα, το άνθρωπο.
4: Κοίτα, εκεί σε αυτά τα μαγαζιά θα βρεις μέχρι 500 ευρώ. Αλλά στο ίντερνετ μπορεί να παραγγείλεις από 3.000 έως 15.000.
1: Ένα σιλικονάτο άνθρωπο.
2: Ναι. Νομίζω ότι οι άντρες κυρίως είμαστε σε αυτή την αγορά. Τα κορίτσια, γιατί δεν ξέρω αν πολλοί ενδιαφέρονται για το ολόκληρο.
1: Δηλαδή, ρε,
4: υπάρχει
1: παιδί,
4: το κομμάτι. Αχ, αφού, το έθεσε σωστά.
1: Αφού πράγμα. Εσύ το ψάχνεις, πες μου δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει.
4: Η προσομοίωση.
1: Τον εξοπλισμό πιο ακριβό. Η τεχνολογική του υπεροχή.
3: Σίγουρα.
1: Ένα συγκεκριμένο στοιχείο που μπορεί να έχει η μάρκα του. Τι κάνει τον εξοπλισμό ακριβό?
3: Ρε παιδί μου, εξορισμού. Έχεις ένα απλό ρολόι και έχεις και ένα smartwatch. Okay. Στο smartwatch ξεκινάς εξορισμού από λίγο πιο ακριβά.
1: Ναι, αλλά το
3: και μετά είναι ανάλογα.
1: Ναι, η υπεροχή του smartwatch από το κανονικό ρολόι είναι, υποτίθεται, η τεχνολογική του κατεύθυνση.
3: Ναι.
1: Γιατί και ένα κλασικό ρολόι έχει και αυτό τις χαρές του.
3: Ναι, είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Θα σου βγει το χέρι ή θα πάει και λίγο αυτόματα.
4: Και τα δύο δείχνουν την ώρα. Το θέμα είναι ότι το καινούριο δείχνει και τους παλμούς.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πολλές λειτουργίες και είναι μεγάλη τάση αυτά τα οποία μπορείς να τα λειτουργήσεις remote. Είμαστε
3: ναι.
2: σύγχρονοι oh, yeah. άνθρωποι, Δημήτρη μου. Μπορεί εσύ να θες να είσαι στη δουλειά σου σήμερα το πρωί
1: ναι.
2: με το γκατζετάκι σου και εγώ στη δικιά μου με το κινητό μου και να λέω παίζουμε τώρα.
1: Αυτό όμως αυτό προϋποθέτει ότι παίζεις με κάποιον άλλον. Για τον εαυτό σου όμως δεν χρειάζεται να είναι remote η φάση.
2: Εγώ για τον εαυτό μου το κάνω. Δίνω το remote δεξιά και αριστερά.
1: Μοιράζεις remote. Η άχρηστη, άσχετο και σχετικό, άλλο θέμα όμως, γιατί θα αναφέρω εταιρεία. Έβλεπα, υπέπεσε στην αντίληψή μου πάλι ένα βιντεάκι στο TikTok, το οποίο παιδί ακούστε τι έλεγε. Ότι η Dyson, τι έκανε, πήγε.
2: Βγάζει τέτοια πράγματα.
1: Όχι. Γι' αυτό λέω μην το συνδέσετε. Μία από τις μαγκές που έκανε, πήγε σου λέει σε μηχανικούς ήχου. Ηχομηχανικοί λέγονται τέλος πάντων αυτοί. Και η μαγκιά που έκανε ήταν να προσαρμόσει τον ήχο που βγάζουν οι σκούπες της, τα μηχανήματά της τέλος πάντων, ναι. στη συχνότητα του εγκεφάλου, ώστε να είναι πιο συμβατή και να καταλαβαίνει εσένα το κεφάλι σου ότι αυτό που χρησιμοποιείς είναι τεχνολογικά προηγμένο. Δηλαδή με ένα μικρό σφύριγμα που προσομοιάζει μάλιστα τον ήχο του τζετ, εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό τώρα που χρησιμοποιείς ως σκούπα είναι η αιχμή της τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα απλώς προσάρμοσαν τον ήχο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, πιο προηγμένο από την παραπάνω σκούπα.
4: Είναι σε αυτό
1: της κατηγορίας της εννοώ. Είναι... Ένα πράγμα πάνω θα έχει μία, ένα πράγμα κάτω θα έχει άλλη.
4: Είναι σε αυτό που κάναμε παλιά στα αμάξια. Κανείς δεν είχε λεφτά για να παίρνει Φεράρι, αλλά βάζαμε όλη Χωάνα Σωστό. Για να ακούγεται το ήχος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ή στο ποδήλατο που βάζαμε το κουτάκι πίσω στη ρόδα για να ακούγεται, λες και έχει μηχανή.
2: Αυτά, ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει η αντίστοιχη εταιρεία που βάζει επίτηδες ήχο, ενώ μπορεί να είναι αθόρυβα τα προϊόντα της, γιατί έτσι έχει παραπάνω πωλήσεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι λες.
1: Ναι, και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υπάρχουν εταιρείες που βάζουν μέσω application τον ήχο της μηχανής, γιατί σου λέει δεν μπορώ να έχω τώρα μια Porsche και να πατάω τον γκάζι και να ακούγεται. Δηλαδή πρέπει να και βάζεις ήχο μηχανής, λες και έχεις μηχανής και διαλύσεις και τη μηχανή.
4: Και επίσης είναι και επικίνδυνα αυτά τα άτιμα, δεν ακούγονται.
3: Δεν ακούγονται.
1: Τα άτιμα.
4: Έρχεται πίσω από την κάμπα, μπαπ, σε πατάει.
3: Ωστόσο είναι πολύ ωφέλιμο, αν σκεφτείς πόση φασαρία έχουμε γύρω-γύρω, να έχει και λίγο ησυχία.
4: Ρε παιδιά, ποιο το νόημα όμως να αγοράσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο και να μην έχει ήχο, να μην γουργουρίζει, τι να το κάνω.
2: Κατερίνα, τα άλλα τα gadget που λέγαμε έχουν ήχο. Όχι.
3: Πάλι να ας πούμε αυτό είναι σίγουρο επηρεάζει την τιμή.
2: Το
3: γιατί κάτι,
2: κάτι
3: πιο φτηνό θα ακούγεται περισσότερο.
2: Τι, σαν του φραπέ το μιξεράκι.
3: Ναι, μπράβο.
4: Επίσης έχει και, μπορεί να έχει και προσθετικές τεχνολογίες πάνω.
3: Δηλαδή.
4: Δεν έχει μόνο τον ήχο. Ρε παιδί μου, να πετάει γάλα ας πούμε. Να πετάει νερό, χυμό.
1: Ναι. Έχει σχέση τόσο πιο μικρό, τόσο πιο προηγμένο τεχνολογικά. Ή άρα και όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο παλιό.
3: Αυτό δικό σου είναι.
1: Όχι, τα Κατερίνα, θέλω λίγο να συντονιστεί σήμερα στην εκπομπή.
3: Okay. Κατάλαβα.
1: Στην τεχνολογία, όσο πιο μικρό είναι πιο καινούριο.
2: Στα κινητά, π.χ.
4: Ναι. Βλέπω και κάτι παντούφλες που βγαίνουν, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Ναι, νομίζω έχει να κάνει με την κατηγορία του προϊόντος εκεί. Δηλαδή, κάποια πόντος και τάλιρο
1: ναι.
2: ότι ανεβαίνει. Κάποια άλλα. Σου λέει αυτό εδώ το εργονομικό μέγεθος.
1: Έχω στο μυαλό μου δηλαδή,
4: και περνάς καλά.
1: Έχω στο μυαλό μου μικρά και έχω και στο μυαλό μου μεγάλα. Και γι' αυτό και τον εξοπλισμό μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στην Νεβάνα.
5: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Νεβάνα Ζουμπούρογλου.
6: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
1: Έλα Νεβάνα μου, καλημέρα κορίτσι μου.
7: Στη μέρα γάμος γίνεται.
3: Πού?
1: Ποιος?
7: Έγινε παιδιά, στην Πάρο, τρεις μέρες κλαίμε.
2: Κλείστη ρε Δημήτρη, σε
4: παρακολουθεί. Εγώ τα βλέπα τα βίντεο και ντρεπόμουν να πούμε.
1: Πάντως όντως γράφανε πολύ στα social. Από πού κλείνει αυτή η οικονομάκου. Τέλος πάντων, εντάξει, χαρά των ανθρώπων.
7: Και ο Χριστόδουλος το έλεγε. Γιατί δύο μέρες τώρα ακούω του Τόρκου. Ξανά και ξανά.
4: Ο άνθρωπος τι
7: τραβάει. Και μου λέει από που κλείνει.
2: Μα πραγματικά. Εβάνα, το ζήσες εσύ,
7: Πολύ. Παιδιά, μπράβο. Ήταν υπέροχη. Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρετε ότι ξεσηκώθηκα.
2: Τι θες τώρα εσύ,
1: γάμο.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Αχ,
7: να ανταλλάξουμε όρκους.
1: Να ανταλλάξτε μεταξύ.
2: Να μαζευτείτε ένα μεσημέρι και στο σπίτι και ανταλλάξτε.
1: Ανταλλάξτε, τι χειράζεται.
7: Όχι. Ναι, εγώ το είπα σωστό. Τα 5 χρόνια γάμου θα ανταλλάξουμε όρκους.
2: Θα σε χωρίσει τα 4. Ναι. Αν το θυμηθεί.
7: Προς το παρόν συμφώνησα. Πάντως, παιδιά, ήταν υπέροχο το τρίμερο γλέντι τους. Τώρα να τα λέμε όπως είναι, έτσι την Παρασκευή, στο beach bar και εδώ στο χορός, το Σάββατο, συγκινητικά όλα, ανταλλάξαν όρτους. Ήρθανε πολύ Αργεντινοί.
2: Ναι, ναι.
7: Κάναν έτσι λίγο φασαρία, να σας πω.
4: Το συγκινητικό που ήταν.
1: Τι φασαρία.
4: Πώς να καταλάβω.
1: Στους όρκους κλαίγανε. Για πες.
4: Α, εγώ τους άκουσα τους όρκους. Εντάξει, δεν μου φάνηκε.
1: Δεν ήταν για σένα.
4: Δεν ήταν και πολύ συγκινητικό.
1: Καλό είναι να συγκινηθεί αυτός που τον αφορούν, όχι εσύ.
4: Προτιμώ ταινία του Άνταμ Σάντλερ. Πιο πολύ συγκινούμε σε
1: ταινία. Δεν είναι ταινία, Θανάση μου. Είναι η ζωή των ανθρώπων.
4: Από τη στιγμή που το βλέπουμε στο TikTok είναι ταινία.
1: Από τους καλεσμένους το βλέπεις.
3: Συγγνώμη, Αργεντίνος είναι ο γαμπρός.
7: Μισός και μισός Ιταλός.
3: Α, οκ.
7: Ήρθε από την Αργεντινή.
2: Είδες ο συνδυασμός.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ συνηθισμένος. Ενώ πολύ συχνός συνδυασμός Ιταλός.
1: Με Αργεντίνο.
3: Ναι, με Αργεντίνο, ναι.
4: Ήταν πολύ στην Αργεντίνη.
3: Ναι, έχει πάρα πολλούς.
7: Τέλος πάντων, κυκλοφόρησαν δηλαδή ωραίοι γαμπροί στην Πάρο.
4: Είσαι παντρεμένη, μωρέ. Είσαι παντρεμένη, μωρέ. Πού είσαι να κολλημένη πάνω από ένα κινητό και βλέπεις τους Αργεντίνους.
1: Εσύ δεν παντρεύτηκες, τι θες τώρα.
7: Εγώ παντρεύτηκα, παιδιά, αλλά κάνουμε ραδιόφωνο, μας ακούει κόσμος και εγώ ενδιαφέρομαι για τις φιλενάδες μας στην Πάρο που μπορεί να μας ακούνε και να μην έχουν καταλάβει.
4: Οι φιλενάδες στην Πάρο τους είδανε.
3: Να μην ξέρουν που είναι το νυφοπάζαρο.
7: Να μην ενημερώσουμε, δεν είναι στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας και του ρεπορτάζ.
3: Σαφώς.
1: Λογικά το ξέρανε. Ευάνα. Λοιπόν, ακούστε, πριν πάμε στην Ιβάνα, θέλω να σας, τώρα θα σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα με δοξάσετε. Θα σας δώσουμε ένα στρώμα ντανλοπίλο, αν ακούσετε τώρα αυτά που θα πει η Ιβάνα, και στο τέλος σας κάνω μια ερώτηση όπως και με την Όλγα, και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Παρακαλώ. Για ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο, η Ντανλοπίλο είναι εδώ. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα κατάστημα Ντανλοπίλο και να ρωτήσετε τους ανθρώπους, να χοροπηδήξετε στα στρώματα, να μάθετε, να νιώσετε, να ζήσετε. Μην σας πάρει και ο ύπνος, φοβάμαι. www.danlopilo.gr επίσης, και ανακαλύπτετε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για εσάς για το φετινό καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, η Ντανλοπίλο μας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίζετε Celeste Plus. Στρώμα. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Αυτό που λέγαμε πριν. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs, μιλάμε τώρα επαγγελματίες, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Ακούστε την Ιβάνα και τα λέμε μετά.
2: Τα θέλουμε όλα αυτά, η αλήθεια είναι, από το στρώμα μας. Παρ' όλα αυτά, έχω διαμαρτυρία εδώ από το μάπα τον Βασίλη που λέει: Δημήτρη μου, τι να το κάνουμε το στρώμα αν δεν έχουμε κι εμείς μαζί τον Αργεντίνο Ιταλό να βάλουμε πάνω. Λοιπόν.
7: Είδατε?
2: Πάρε, Βασίλη μου, αυτή την εβδομάδα το στρώμα. Την άλλη εβδομάδα θα κληρώσουμε Ιταλό-Αργεντίνο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βάλε τον.
3: Και άμα σου προτύψει και δεν έχεις που να τον βάλεις, οπότε σε έχεις ένα στρώμα.
2: Ξεκινάμε με το στρώμα. Basic πράγματα. Βάνα, ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που παρακολούθησες το γάμο έτσι και συγκινήθηκες και τι ωραία που πέρασες, κατάλαβες αν όλοι οι καλεσμένοι ήταν καλεσμένοι και στις τρεις μέρες, ή είχε κάποιες τελετές, ας πούμε, κάποια στοιχεία που ήταν πιο κλειστά και κάποιο πιο πάρτι για όλους?
7: Εγώ κατάλαβα ότι ήταν και τις τρεις μέρες.
2: Όλοι παντού.
7: Και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το σωστό. Ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα. Okay.
7: Τώρα, αν κατάφεραν να πάνε όλοι και τις τρεις ημέρες, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν κατάφεραν. Ας πούμε, είδα τη Χριστίνα Μπόμπα και το Σάκη Τανιμανίδη που πήγαν το Σάββατο.
2: Α.
7: Πήγαν να κατασταθούν και στην Πάρο ένα μήνα. Ναι. Η Σύση Χριστίδου πήγε χθες που τελείωσε η εκπομπή, οπότε μπόρεσε να πάει. Δηλαδή, δεν ήταν όλος ο κόσμος από την Παρασκευή.
1: Συγγνώμη, η τελετή το Σάββατο δεν έγινε και η Σύση πήγε την Κυριακή μόνη της, χωρίς τελετή.
7: Θα σου πω, ναι, η Σύση πήγε χθες που ολοκληρώθηκε η εκπομπή, που τελείωσε η εκπομπή και είπανε καλό καλοκαίρι. Πήγε στην τελευταία μέρα του τριήμερου γλεντιού.
2: Okay.
7: Στην άουσα έγινε ένα γλέντι και χορέψανε και ήταν όλοι μαζί και πέρασαν πολύ ωραία.
2: Οπότε
7: Παρασκευή ήταν το pre-wedding.
2: Ναι,
7: είχε ουσία δηλαδή. Pre-wedding την Παρασκευή σε beach party. Μετά, το Σάββατο ήταν η όρκη και εντάξει, μετά ήταν η δεξίωση, ξέρετε, το κανονικό ο γάμος που λέμε.
1: Ναι.
2: Με έχουν δυσκολέψει και αυτά πάντως.
7: Και χθες ήταν το next day. Άκου εδώ.
3: Next day, το after party.
1: Ό,τι να είναι. Τι next day, ρε.
7: Έτσι είναι... θα σε παντρέψουμε και σένα.
1: Καλά, καλά. Κάτσε να.
3: Τρίμερα γλέντια.
1: Τώρα άνεργος απομακρύνεται το ενδεχόμενο.
3: Μην το λες.
4: Θα σε ξεχάσουν τώρα όλοι αυτοί οι φίλοι του οι τηλεοπτικοί. Δεν σε καλούν πουθενά.
7: Δεν αγαπάνε για την δουλειά σου, αλλά για την καρδιά σου.
1: Γι' αυτό δεν τους έχω ποτέ φίλους όμως.
4: Έτσι την κλείνω.
1: Και παραπονιούνταν ότι. Γιατί λες ότι δεν έχεις φίλους από την τηλεόραση. Ξεκάθαρα, γιατί η τηλεόραση δεν είναι χώρος που κάνεις φίλους. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Μόνο συνεργασίες.
7: Να ξεκινήσω με τα πιο θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι τηλεφωνικά η Ιωάννα και δεν βγήκε από Viber. Δεν έχουμε.
7: Γιατί μας κάνει βουντού το Viber.
1: Τι βουντού εδώ πέρα. Δεν βάργεσαι.
7: Μας κάνει σαμποτάζ. Αλλά δεν μας άμε, Δημήτρη μου. Ναι. Δημήτρό μου.
1: Τι να μας ήσουμε τώρα.
7: Λοιπόν, σας πάω στην Αταλία Αργυράκη, η οποία μίλησε στη Βάλια Χατζη Θεοδόρου και στο Χαμογέλα και πάλι.
1: Ναι.
7: Και είπε ότι όταν ήταν στην αρχή η εκπομπή του Κώστα Τσούρου, στην αρχή της σεζόν, την πρώτη εβδομάδα, της φάνηκε αδιάκριτο και σεξιστικό όταν τη ρωτούσαν αν μετάνιωσε που έφυγε από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού για να κάνει το επόμενο βήμα, ή όταν τη ρωτούσε, ένιωθε άβολα όταν την ρωτούσαν για τα νούμερα τηλεθέασης, και γενικότερα δεν της άρεσε καθόλου και πιστεύει ότι τους άντρες δεν τους ρωτάνε.
1: Πιστεύει.
7: Εάν μετάνιωσαν. Που άλλαξαν θέση, εντάξει, που όπως... πήραν μια άλλη απόφαση.
1: Εγώ πιστεύω ότι τώρα έχει... δεν ξέρει τι λέει η Ναταλία, ξεκάθαρα, επειδή έχει στεναχωρηθεί. Αλλά εντάξει, αυτά είναι η δουλειά, είναι αποφάσεις. Είναι... Πήρε μια λάθος απόφαση. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει δηλαδή να πάει τώρα και να χαραμίσει την έννοια, μια πάρα πολύ... πολύ σοβαρή έννοια που πρέπει να εκλείψει από την κοινωνία μας, που έχει να κάνει με το σεξισμό. Κάπως... Το ξεπλένει. Όταν τα πάντα τα λέμε σεξισμό. Το συνηθίζει και τα αυτοί μας, θα σου το πω και έτσι.
2: Μήπως κάτι είχε στο μυαλό της, κάποια σύνδεση άλλη που εμείς δεν πιάνουμε, γιατί αυτά φαίνονται πολύ άσχετα για να τα πετάξεις έτσι και να πεις.
1: Μα το εξήγησε και είπε κάτι που δεν ισχύει. Είπε δηλαδή ότι σε έναν άντρα θα το ρωτούσατε αν μετάνιωσε την απόφασή του. Ναι, θα το ρωτούσαμε. Γιατί να μην το ρωτήσουμε.
2: Το ρωτάμε βασικά.
4: Απλά ίσως ένας άντρας να μην καθόταν
7: εκεί. Φυσικά τον ρωτάμε, αυτό είναι το
1: και,
7: θέμα.
1: Και τον Τζουρό τον ρωτούσαν. Τώρα τυχαία μου έρχεται το ίδιο παράδειγμα. Απλά
7: το ίδιο παράδειγμα μου έρθει και εμένα.
1: Ναι, όταν είχε φύγει από την Αταλία και είχε πάει στην Λεωνόρα, τον ρωτούσαν αν μετάνιωσε που έφυγε από την Αταλία. Σιγά.
7: Μέχρι και σήμερα μπορώ να σου πω ότι μπορεί να του κάνουν ερώτηση και για την Αταλία και γενικότερα για τις αλλαγές. Και ακριβώς. Δεν είναι μόνο.
1: Και τον Πανόπουλο. Και τον Πανόπουλο δεν το ρωτούσαν.
7: Δεν διαχωρίζω.
1: Είναι. Τι βλακεία ήταν αυτή τώρα. Ό,τι να είναι.
7: Εμένα μου θύμισε λίγο. Που την εκτιμώ πολύ την Αταλία Αργυράκη, αλλά μου θύμισε λίγο Δάφνη Καραβοκύρη. Αν δεν έβλεπα ποιο λέει τι. Θα νόμιζα ότι το είπε η Δάφνη Καραβοκύρη. Γιατί έχουμε συνηθίσει σε κάθε τη πρόταση να λέει ήταν σεξιστικό.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Σωστή παρατήρηση.
7: Ναι, δηλαδή κάπως έχει γίνει καραμέλα αυτό που λες και εσύ. Έχει γίνει καραμέλα αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται χωρίς να υπάρχει ουσία. Τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλά συνήθως κάπου ρε παιδί μου, 9 στις 10 φορές έστω, φαίνεται να υπάρχει ένα πάτημα. Εδώ είναι σαν να λες, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ άσχετο. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε έτσι και το είπε. Και δεν το διορθώσανε και μετά, ας πούμε, ή δεν έγινε όπως λέει και ο Θανάσης μια διευκρινιστική ερώτηση.
1: Στο Χαμογέλα και πάλι η παρέα το κατάλαβε.
2: Νομίζω ότι η παρέα του
7: πάλι
2: Χαμογέλα...
7: Πάλι μια συζήτηση και θα σου πω, η σύζυγος Τίδου και η Βάλια ουσιαστικά υποστήριζαν την άποψη της Ναταλίας Αργυράκη και θεωρούν ότι όντως υπάρχει διάκριση. Έγινε μια γενικότερη συζήτηση ότι υπάρχει διάκριση γυναίκα με άντρα στο χώρο και στις ερωτήσεις.
2: Και αν υπάρχει αυτή η ερώτηση στοιχειοθετεί διάκριση. Που γίνεται και στους δύο.
7: Όχι, η συγκεκριμένη ερώτηση δεν στοιχειοθετεί διάκριση, γιατί γίνεται και στα δύο φύλλα. Σας το λέω εγώ που κάνω τις ερωτήσεις.
1: Μωρέ, εντάξει τώρα, μια βλακία ήταν.
3: Μήπως ρε παιδί μου είχαν...
7: Απλά έχουν δίκιο ότι όντως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, ενώ έχουν δίκιο η Βάλια και η Σύση, που ναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που καλό είναι να σταματήσουμε να γίνονται
1: τώρα,
7: στις
1: είναι αυτό που λέω και εγώ, καμιά φορά λέω στο Θανάση. Αυτό είναι άσχετο, είναι άλλη συζήτηση. Ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.
3: Μήπως υπήρξαν άλλες π.χ. που κόπηκαν στο μοντάζ και μετά ήταν στο τέλος αυτή η δήλωση. Δεν ξέρω.
1: Καλά.
4: Παιδιά, ενδεχόμενα είναι. Ή έγινε κάτι εσωτερικά που το ξέρουν μόνοι τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το συζητάμε μόνοι μας, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει, οπότε δεν έβγαζε νόημα. Ή πολύ εντέχνος το έριξε εκεί για να μην συνεχίσει η συζήτηση και πληγώσει ανθρώπους. Απλά τα πράγματα τώρα.
7: Είναι αυτό που είπαν και στο Χαμογέλα και πάλι, ότι κάποιον είχε στο μυαλό της και δεν είπε ονόματα.
4: Ορίστε.
7: Εφόσον
1: το να είπε μια βλακεία πάνω στην αγανάκτηση, πάνω στο ξενέρωμά της που έχει μείνει χωρίς δουλειά η κοπέλα. Και να είπε μια βλακεία, ναι, δεν το σκεφτόμαστε.
2: Εγώ
1: δεν
2: εκεί το βλέπω. Αυτό,
1: δεν πάνω στην τζαντίλα τη είπε μια παπαριά.
2: Ναι.
4: Α, Δημήτρη, αποκλείεται. Κάτι σεξιστικό ήταν.
1: Okay.
3: Καλά. Θα πω εγώ.
7: Ότι...
3: ναι.
1: Πες το.
3: Όχι, ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάζεται να γίνεται. Έστω ότι δεν ήταν. Οκ, okay, μπορεί να μην ήταν και να.
1: Τι να ήταν και να μην ήταν.
3: Έστω ότι δεν ήταν, έστω ότι δεν ήταν κάτι σεξιστικό και είπε ότι είναι κάτι σεξιστικό. Δεν πειράζει. Ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε τόσο υπόσταση. Ωστόσο, είναι πάρα πολλά αυτά που γίνονται και είναι σεξιστικά.
1: Όχι,
3: και περνά στον ντούκου.
1: Ναι, αλλά στον ντούκου θα περνάνε. Ναι, όσο χαρακτηρίζουμε τα πάντα σεξιστικά, θα περνάνε και τα σοβαρά στον ντούκου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ενώ να μην πέσουμε να τη φάμε τώρα γι' αυτό.
1: Θα πέσουμε να τη φάμε. Γιατί όταν λες σεξιστικό και τόνα και τ' άλλο και το τρίτο, αυτό που πραγματικά είναι σεξιστικό. Ότι τα περνάει βαβά. Καταλαβες.
3: Πάρα πολλά πραγματικά ούτως ή άλλως περνάνε βαβά.
1: Καλό είναι να σταματήσουν να περνάνε βαβά, γι' αυτό να μην χαρακτηρίζουμε σεξιστικά πράγματα που δεν είναι.
2: Ναι, ας φωτίσουμε, ναι, okay, τα βαβά και ας αφήσουμε τα άλλα που, ναι, δεν έχουν σχέση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ας πούμε κάτι που.
1: Ο ορισμός
2: λέγεται...
1: του ξεπλήματος είναι αυτό που λες.
2: Κάτι που λέγεται πολύ για τις γυναίκες στην τηλεόραση, γενικά στη δουλειά, και οι ίδιες οι γυναίκες τουλάχιστον της τηλεόρασης μετέχουν στην κουβέντα, είναι αυτό το περί ανταγωνισμού. Αν μαζευτούμε δύο, αν μαζευτούμε τρεις, αν μαζευτούμε τέσσερις, τι γίνεται. Με τους άντρες δεν το σχολιάζουμε αυτό που είναι άκρος ανταγωνιστικοί και βγάζουν τα μαχαίρια κανονικότατα. Εκεί είναι το σεξιστικό του πράγματος. Τώρα, αν μετάνιωσες, γιατί είναι.
3: Ναι, όχι.
2: Μετανιώνουν οι άντρες, μετανιώνουν οι γυναίκες.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μετάνιωσε, Βανά.
1: Ναι.
7: Πάμε παρακάτω. Πάντως, μίλησε και για την Ναταλία Γερμανού και είπε ότι θα ξανασυνεργαζόταν. Αλλά ναι, δεν είναι μόνο στο δικό μου χέρι και στο δικό της χέρι, προφανώς. Ναι. Γιατί δεν αποφασίζουμε μόνο εμείς οι δύο.
4: Δεν το βλέπω να γίνει.
1: Δεν θα συνεργαζόταν η Ναταλία με την. Η Γερμανού με την Αργυράκη ξανά. Και όλη η ομάδα είμαι σε θέση να ξέρω.
4: Δεν
1: είναι θέμα, δηλαδή, επειδή ακούστηκε ότι είναι θέμα καναλιού, δεν φτάνει μέχρι το κανάλι. Η ομάδα με την Ναταλία δεν θα ξανασυνεργαζόταν με την Αργυράκη. Τελεία.
7: Και ότι θα ξανασυνεργαζόταν και με τον Κώστα Τσουρό. Να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι πέταξε και μία μπηχτή στην εκπομπή της Σύς Χριστίδου, γιατί είχε πει η Σύς Χριστίδου ότι δεν είναι τσιφλή, σε παλαιότερες δηλώσεις της, ότι δεν είναι τσιφλή και καθενός ή κάθε εκπομπή. Για να πεις ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, φεύγει, έρχεται, φεύγει, πάει. Και είπε και η Ναταλία Αργυράκη τώρα στη συνέντευξη ότι είχε πει και εσείς ότι δεν είναι τσιφλίκι κάθε εκπομπή. Και συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Δεν είναι τσιφλίκι, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό. Γιατί δεν είναι στο χέρι μου.
1: Καλά, δηλαδή, τσιφλίκι δεν είναι, αλλά η Σύση τον Βασάλα τον έχει πάρει και τον έχει φέρει τρεις φορές.
7: Ναι,
1: δηλαδή, εντάξει, στο σπίτι του κρεμασμένου τώρα δεν μιλάνε.
7: Είναι της οικογένειας ο Βασάλος. Και μια και να πάω στο Βασάλο, θα σε πάω κι εγώ. Γιατί φάνηκε φανερά. Φάνηκε, πολύ ενοχλημένο.
1: Φάνηκε φανερά.
7: Ναι, γι' αυτό
1: φανερά.
7: Το διόρθωσε.
1: Πώς το λέει Λιόλιου, ξέχασα να σε ξεχάσω.
7: Ναι, φάνηκε πολύ ενοχλημένο. Με το ρεπορτάζ που έβγαλαν την προηγούμενη εβδομάδα στο πρωινό, ότι χώρισε ο Κωνσταντίνος Βασάλος με την σύντροφό του, με τη Δανάη. Συγκεκριμένα το είπε την προηγούμενη εβδομάδα η Φωτεινή Πετρογιάννη. Και λέει τώρα ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Πέρασα, λέει, δύσκολη εβδομάδα γιατί υπόθηκαν πολλά και δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο. Βγήκαν, λέει, και είπαν ότι χώρισα. Είπαν, λέει, διάφορα πράγματα. Δεν είπαν ότι χώρισα. Είπαν, λέει, για μένα διάφορα πράγματα χωρίς να ξέρουν. Δεν με πήρε, λέει, κανείς τηλέφωνο να με ρωτήσει. Που είναι και δημοσιογράφος. Εγώ που δεν είμαι, λέει, δημοσιογράφος, θα έπαιρνα τηλέφωνο να ρωτήσω.
4: Ναι, πολύ ωραία χρονιά θα έχουμε.
1: Είχε ξενερώσει πολύ. Τελείωσε χρονιά.
4: Η χρονιά που έρχεται.
7: Ξενέρωσε πάρα πολύ. Βέβαια, του είπαν και η Σύς Χριστίδου και ο Νίκος Ήδηγος ότι μπορεί να πήραν την άλλη πλευρά τηλέφωνο και να το επιβεβαίωσαν. Ή ότι ξέρεις, πολλές φορές όταν παίρνεις τον άμεσα ενδιαφερόμενο, στο διαψεύδι.
1: Εντάξει, μπορείς να αναφέρεις ότι στο διαψεύδι.
7: Του ακυρώνει το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, τώρα αυτό τώρα τσαντίστηκε πολύ ο Βασάλος, φάνηκε και ήταν και ξενερωμένος μετά και στην πάσα που έκανε του θέματός του. Εντάξει, τώρα αυτά τα κομμενικά, εφόσον δεν υπάρχουν και παιδιά. Λίγη σημασία έχει, νομίζω, λίγη σημασία του καθενός είναι το σημαντικό για αυτόν, έτσι. Αλλά υπάρχουν άλλα. Υπάρχουν θέματα δουλειάς, όπως αυτή την παπαριά που υπόθηκε στην Ναταλία για μένα. Ή προσωπικά όταν υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν βαθμίδες, νομίζω, στην τέτοια. Αλλά το ότι ξενέρωσε, έχει δικαιούται να ξενερώσει.
4: Εγώ είμαι της λογικής ότι δεν είσαι star αν δεν σου αποκαλύψουν και μία σχέση ή ένα χωρισμό.
1: Έτσι.
4: Άγαμε τώρα.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Όχι, τα κάνω αυτή είναι καλά. Τι θα κάνουμε. Γιατί στην ενημέρωση.
7: Εσύ μήπως θέλεις κάτι να πεις, να σχολιάσεις.
1: Όχι, εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ. Γιατί, και γι' αυτό και ανέβασα την ανάρτηση. Γιατί η Ναταλία είπαν ότι εγώ πάω στο ρυθμό 1-0. Που εντάξει, προφανώς είμαι σε συζητήσεις, αυτό δεν είναι κακό και στους μάπες τα λέμε όλα. Αλλά δεν έχω υπογράψει τίποτα. Και το δεύτερο, και υπάρχει εκπομπή αυτή τη στιγμή στο ρυθμό. άνθρωποι που εργάζονται. Και το δεύτερο είναι ότι, και το πιο βασικό, ο βασικός λόγος, γιατί αυτό υπόθηκε και από τον Κωνσταντινίδη, γενικά έχει υποθεί. Δεν πειράζει, θα τα άφηνα, δεν μπορώ να στέλνω στον καθένα ότι δεν πρέπει να το, δεν είναι ωραίο να το λέτε, αλλά και εγώ ενδεχομένως να τα έχω κάνει αυτά. Εδώ μπαίνει και η δική μου η ευθύνη. Αυτό που με πείραξε πάρα πολύ και ο λόγος που ανέβασα το post ήταν ότι άφησε το υπονοούμενο η Ναταλία ότι πηγαίνω στον όμιλο Αντένα και αφήνω αυτό εδώ, λέει η Ναταλία, ότι και καλά θα είμαι στο πρωινό. Με το Λιάγκα.
7: Mm.
1: Αυτό με πείραξε. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχει γίνει καμία ανοίξη, καμία συζήτηση, οτιδήποτε.

0: ο αντένα, ότι έχω κλείσει με τον αντένα εγώ και με τον Λιάγκα και να μην έρθει ποτέ να μου κάνει πρόταση. Παίζει δηλαδή με το ψωμί μου, Ναταλία. Και αυτό που με πείραξε ήταν ότι όταν αντίστοιχα είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες ο Γρηγόρης Μελάς μίλησε για ένα ενδεχόμενο που αφορά το δικό της επαγγελματικό μέλλον, να το πούμε, δεν είναι κακό, έπεσε οριζόντια εντολή σε όλα τα κανάλια να σταματήσουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Τόσο πολύ μας πήρε και μας σήκωσε. Και τόσα τηλεφωνήματα έγιναν. Αυτό ήταν το θέμα μου. Τέλος πάντων.
1: Ευαγγέστε καλοκαιριάτικο.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή για σένα παίρνεις τηλέφωνα, κάνεις, δείχνεις και για τον άλλον παίζεις με το δικό το τηλεοπτικό μέλλον. Αλλά το δικό σου τηλεοπτικό μέλλον δεν πρέπει να το ακουμπάμε. Εντάξει. Αυτό ήταν ο λόγος
2: που... Σε πρώτη ανάγνωση λες είναι τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό που σε πείραξε είναι το τελευταίο που είπες.
0: Έχεις
2: δίκιο. Το έκανε λίγο πικάντικο.
0: Εγώ δεν είπα να μην το πούνε. Δεν είπα αυτό. Είπα να με πάρεις ένα τηλέφωνο. Να σου πω, να μου πεις, να σου πω και κάτι. Υπάρχει αυτό. Εσύ να το πιστέψεις ή να μην το πιστέψεις. Δηλαδή... Πώς θα πάρεις τηλέφωνο να μου βάλεις χέρι να μην αναπαράξω το ρεπορτάζ του Μελά, αλλά για να με ρωτήσεις για κάτι που θα πεις για το δικό μου τηλεοπτικό μέλλον δεν παίρνεις τηλέφωνο. Τελικά το τηλέφωνο το χρησιμοποιείς ή δεν το χρησιμοποιείς, για να καταλάβω. Τέλος πάντων.
2: Ναι, δίκιο έχεις. Λοιπόν,
0: πάμε παρακάτω. Πάντως αυτό που λέει ο Θανάσης του χρόνου θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Η κόντρα η πρωινή θα έχει πολύ πλάκα.
0: Δηλαδή θα είναι Σύση, θα είναι απέναντι καινούριου, με κοκλώνει από τη μια.
3: Απέναντι στην πρώην κολλητή με τη νέα κολλητή. Πω χαμό.
1: Αλλά σαν τη
2: λεωφορία.
3: Ζήνα. Και όλοι αυτοί πάνω από ένα πτώμα. Οποιοδήποτε πτώμα. Άντρας, γυναίκα, ό,τι θα δολοφονούν του χρόνου,
1: ναι,
3: από πάνω.
1: Πέρα του εσωτερικού, ξέρεις, τη σύντρικα που θα συζητάνε τηλεοπτική, για τον κόσμο, για το τηλεοπτικό προϊόν, σαφώς υποβαθμισμένη φάση του χρόνου.
3: Ωραία, όχι, μην το λέτε αυτό, παιδιά. Είναι ενημέρωση.
1: Ξεκάθαρα.
3: Είναι infotainment.
1: Είδες τι καλά που την πατήσανε, ρε παιδί μου. Ποντάραν όλα τους τα λεφτάκια σε μια ιστορία η οποία τώρα αποδομείται εντελώς και θα ψάχνουν από του χρόνου, από του παραχρόνου, προτζεκτάκια μικρά ψυχαγωγία, φτηνά, ωραία οικονομικά να γελάσει ο κόσμος. Γιατί το έχει ανάγκη, θα μας λένε.
3: Όχι, αύριο, παιδιά, του χρόνου κατάδελφση. Πρωί εγκλήματα, το βράδυ λίγο μπουζού και θα το ρίξει έξω. Άπα, θα σπάσει κανένα.
0: Μέχρι να έρθει του παράχρονου Γρηγόρης να γελάσει λίγο το χυλάκι μας.
3: Με σεφερλή απέναντι, πιστεύω.
2: Ξέρετε. Πάντα σίγουρα του χρόνου θα έχει μιζέρια.
0: Ωραίο.
1: Εγώ έχω ελιές στο χωριό.
3: Και εγώ έχω. Θε να τι ενώσουμε.
0: Εγώ μια ελιά στη Μούριο από την άλλη.
1: Και πέφτει.
3: Μπορούμε να τι βγάλουμε τι ελιές. Εσείς ξέρετε από καπνά. Εμείς έχουμε.
0: Ωραία. Ο ένας έχει, ο άλλος ξέρει να τα
1: ενώσουμε. Εγώ
2: να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
1: Ναι, όταν λέω έχουμε ελιές, μην με σκέφτεστε ότι θα κάνω αυτά τα παραδοσιακά.
0: Όχι.
1: Πατέ βλάχος τα βγάζω και τέτοια.
0: Πατέ βλάχος. Έχεις ξενερώσει ποτέ για το επίθετό σου, όχι προφανώς το οικογενειακό σου όνομα με αυτή την έννοια, που σε λένε βλάχο.
1: Όχι, γιατί.
3: Όχι, λες, ωραίο.
0: Ναι, επειδή... Ρε παιδί μου, μήπως τα παιδιά, ξέρετε, είναι σκληρά τα παιδιά, μας τον κοροϊδεύαν μικρό και τέτοια.
1: Όχι,
0: αυτό
1: είναι πολύ κοινόχρηστο και φεύγει από το νόημα, ας πούμε. Οπότε, ναι.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Φεύγει όταν είναι κάτι κοινόχρηστα, ναι, ας πούμε, σωστό, τέτοια. Σωστό. Δηλαδή, εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να χωνέψω μία συμμαθήτρια που είχαμε στο γυμνάσιο, ήταν η Γεωργία Ζαρκαδούλα. Δεν μπόρεσα, δεν το
4: Ζαρκαδούλα.
0: Είναι γνωστό. Ζαρκαδούλα δεν ξέρουμε κάποιον.
4: Ναι, ναι, κάτι υπάρχει. Ζουργιά. Από το Ζαρκάδι εσύ.
1: Δεν μπόρεσα.
0: Ωραίο.
3: Ζορκάδι,
2: και εμείς είχαμε περίεργο επίθετα.
0: Για πες ένα.
1: Ζουμπούρογλου.
0: Ναι, Ζουμπούρογλου. Εσύ ως Ζουμπούρογλου πρέπει να έχεις φάει καλό.
3: Να ξέρεις, εμένα αντιδράστηκο.
2: Ναι.
3: Αντιδρασκό με κάνει τα παιδιά.
2: Ένα σύντρο. Ναι. Άρεσε.
0: Ωραία. Εσθανάση. Μισό λεπτό, Εβάνα.
3: Αντιδρασκό με τα πάντα. Με το κράτος, με την εκκλησία, με τη θρησκεία, με τη σημαία. Με τους ανθρώπους. Με κάναν τα παιδιά στο δημοτικό. Γιατί με λέγανε από το δημοτικό μέχρι το λύκειο τουρκόσπορο.
0: Τουρκόσπορο, ναι.
3: Οπότε είναι ο τουρκόσπορο.
0: Εμεί είχαμε πασά, αλλά δεν το λέγαμε τουρκόσπορο. Ο Παντελής και ο Προκόπης.
3: Και στο στρατό τουρκόσπορο που λέγανε. Ηλοχαγή.
0: Έλα ρε.
1: Έχω τραύμα, ρε παιδί μου.
3: Ήμουν και λίγο μελαχρινό. Με χτύπαγε ο ήλιος.
1: Μήπως είχες δώσει άλλα δικαιώματα.
3: Όμως πάτησα και εγώ και έδινα. Λέω, τώρα θα δείτε.
0: Τώρα θα δείτε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Βάνα. Καλημέρα. Παιδιά, για να τσιμπήσετε Ντανλοπίλο. Κάτσε να σας πω. Έλα ρε, παιδάκι, με το κινητό μέχρι να ανοίξει. Αν και η Στελίτσα εδώ που τα λέμε για να πούμε του τραβού το δίκαιο μου, τα έχει βάλει στο φάκελο, λέει.
3: Ο Γιάννης πάντως, ο φίλος μου το λέει και ούτε μια φορά δεν με είχε πει να το πω αυτό.
0: Σελέστε Πλας, λοιπόν, Στρώμα. Όποιος απαντήσει με το ονοματεπώνυμό του την καταγωγή του Μπρούνο Τσερέλα. Από ποιες δύο χώρες είναι. Θέλω δύο χώρες και το ονοματεπώνυμο.

0: Μόνιμο στο 698 104 104 και 6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ φτάνουν τους 1.450. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.200, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 55.000. Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Πυρκαγιά που ξεκίνησε από το ισόγειο διόροφης μονοκατοικίας προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή κτηρίου στην Καλλιθέα. Μία 75χρονη ιδιοκτήτρια παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό με περαστικούς και αστυνομικούς να την πιάνουν στον αέρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε σε πιλωτική επικήρυξη του Λαγοκέφαλου σε νότιο Αιγαίο και Κρήτη, προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι ο Λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή κυρίως όταν καταναλωθεί, ενώ οι επιθέσεις σε ελουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως και 30 Αυγούστου». Αστρολογικά ιδιαίτερα παραγωγική η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
8: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
7: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
8: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
11: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Σασί.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αμάντα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα!
5: Καλή εβδομάδα! Πώς πήγε το Σαββατοκύριακό σου, φίλη μου?
2: Πρέπει να πέρασες φανταστικά. Όχι.
4: Εδώ η ζωή κυλά περιμένοντας να δούμε πού θα γίνει η ανατροπή στο Μουντιάλ, παιδιά.
3: Έτσι κυλά η ζωή ακριβώς.
5: Η Αμάντα με ένα στάχι στο στόμα. Ακίνητη την περιμένει.
2: Η αλήθεια είναι ότι τώρα ξεκινά. Εγώ δεν παρακολουθώ βέβαια, αλλά τώρα ξεκινά το Μουντιάλ στους 32. Τώρα αρχίζεις και βλέπεις σιγά σιγά καλά μάτς. Θα αρχίσεις να βλέπεις. Μάλλον.
4: Ισχύει, μεγάλη αλήθεια. Γίνεται ένας χαμός. Η Αργεντινή μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο. Ολοκλήρωσε τον 10ο όμιλο. Μέση σκοράρισε 7 συνεχόμενα μάτς σε τελική φάση Μουντιάλ. Έσπασε άλλο ένα ρεκόρ. Η Αγγλία στους 32 εύκολα τον Παναμά κέρδισε. Και ξεκίνησαν τα νοκάουτ. Ο Καναδάς χθες έγινε η πρώτη χώρα, η πρώτη ομάδα που περνά στους 16.
2: Ποιον κέρδισε? Ποιον απέκλεισε?
4: Κέρδισε τη Νότια Αφρική στις καθυστερήσεις. Όχι πολύ εύκολα. Όχι πολύ εύκολα.
2: Πάντως,
4: δηλαδή ήτανε.
2: Ένα βιντεάκι που είδα χθες και μου έκανε εντύπωση. Βέβαια ο καθένας είναι, ξέρεις, μαζεύει μάλλον αυτά που τον συμφέρουν για να αποδείξει αυτό που θέλει. Είχαν φτιάξει λοιπόν ένα βιντεάκι με τις αντίστοιχες, μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει, γι' αυτό και το αναφέρω, να έχουν μαζέψει ατυχείς στιγμές, παύλα συμπεριφορές του Κριστιάνου Ρονάλντο. Που ήταν λίγο κακομαθημένος, λίγο και με το παιδάκι που του είχε πετάξει το κινητό, κάπως στα νεύρα του πάνω κτλ. Λοιπόν, είδα ένα αντίστοιχο με το Μέση.
6: Ο Μέση, αποκλείται. Ο Μέση είναι ο καλύτερος στην ιστορία. Αποκλείται.
2: Που δεν το είχα συνηθίσει, γιατί εγώ τουλάχιστον είχα στο μυαλό μου αυτή την εικόνα. Και είχε, ρε παιδί μου, και μάλιστα είχε αντίστοιχες συμπεριφορές του Κριστιάνου Ρονάλντο. Δηλαδή, όταν του έδωσε το χέρι ένα συμπαίκτης του Κριστιάνου Ρονάλντο, του το έδωσε και τον αγκάλιασε. Και αντίστοιχα ο Μέση όχι. Ένα παιδάκι το έδωσε και το αυτό. Και είχε πόσα αντίστοιχα. Έβγαζε καλό το Μέση, τέλος πάντων. Αλλά αυτά τα περιστατικά υπήρχαν. Δηλαδή, ξέρεις, είχαν μαζέψει τα. Όχι, δεν ήταν AI. Ήταν τα κομπλεξικά του δηλαδή. Αντίστοιχα είχαν μαζέψει τα αντίστοιχα κομπλεξικά στη σημεία του Μέση. Τέλος πάντων, τώρα γιατί το είπα. Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί κοίτα να δεις πώς η εικόνα μπορεί να υπερθεματίσεις οτιδήποτε θες να πεις. Άρα, πρώτα βρίσκεις τι θες να πεις. Ο Κριστιάνο είναι κακός, ο Μέση είναι κακός, ή αντίστοιχα καλός ο ένας και ο άλλος. Και βρίσκεις τα αντίστοιχα περιστατικά που το στοιχειοθετούν.
4: Ισχύει. Οπότε όλοι έχουν τις περίεργες στιγμές.
2: Ναι, αυτό νομίζω.
4: Εκεί
2: είναι
4: καταλήγουμε.
2: Εκτός από τον Τζιπά που έχει μόνο περίεργες στιγμές.
6: Η Αργεντινή τώρα με ποιον παίζει?
4: Τώρα σήμερα στις 8 έχει το Βραζιλία Ιαπωνία. Εγώ, επειδή η Ιαπωνία είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής στο φετινό Μουντιάλ.
5: Ναι.
2: Αφορά ο Θανάσης την εμφάνιση της Ιαπωνίας αυτή τη στιγμή.
6: Japan,
2: ωραία,
6: πανέμορφη.
4: Και αυτό λέω να δούμε. Πού θα γίνει η γκέλα? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί κάτι να μην πάει τόσο καλά το απόγευμα σήμερα.
2: Βραζιλία.
3: Για ποιον?
4: Για τη Βραζιλία. Γιατί το φαβορί υποτίθεται λόγω ονόματος είναι Βραζιλία.
2: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, το σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο για τη Βραζιλία. Ότι σκεφτόμουν δηλαδή ότι είναι και λίγο ανώφελο να πάει να τα βάλεις με τη Βραζιλία. Με ποια έννοια? Ότι, θα σου πω γιατί.
5: Τι δουλειά έχεις να τα σκεφτείς εσύ?
2: Ναι, έλατε. Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι.
3: Με ποιον να τα βάλω και λες με τη Βραζιλία, όχι μια φορά.
2: Άκουσε αυτό. Όχι, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο ανώφελο με την έννοια του ότι παίζουν άλλη μπάλα. Γιατί στη Βραζιλία είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τις φαβέλες και να ανεληχθείς κοινωνικά. Οπότε η ζωή τους είναι μια μπάλα. Παίζουν μπάλα μόνο. Ζούνε και παίζουν μπάλα. Δεν παίζουν μπάλα και ζούνε.
6: Έχει μείνει πολύ πίσω, Μητσο.
2: Δεν ισχύει πια αυτό.
6: Το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία πλέον, επειδή όλοι οι παίχτες παίζουν στην Ευρώπη, έχει γίνει πολύ ευρωπαϊκό, πολύ βαρετό. Δεν είναι καθόλου το βραζιλιάνικο που λέγαμε το παλιό το ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα.
6: Το Τζο Καμπονίτο. Δεν έχει πλέον κολυμπάκια.
4: Δεν είναι όμως ψέμα αυτό.
2: Αλλά οι παίχτες δεν είναι αυτοί. Όσο λέγαμε του παίχτες.
6: Ναι, χειρο πολύ ισχύει για του παίχτες.
4: Αλλά μετά
6: την εφτάρα που φάγανε στη Βραζιλία με συνδιοργάνωση τη Βραζιλία, χάλασε το DNA. Πλέον η Βραζιλία έχει γίνει εφικτή για πολλές ομάδες.
2: Μάλιστα.
6: Δεν έχει αυτή την έγκλη του παρελθόντος.
2: Ναι.
3: Κοίτα να δει. Οπότε είμαστε.
4: Εντάξει, δεν πάβει να έχει έγκλη ω Βραζιλία. Βραζιλία τώρα, εντάξει.
6: Ναι, αλλά και εσύ είπες καλή μπάλα.
2: Και εσύ είπες όμως ότι μπορεί να χάσει. Εγώ σου, αυτό που σου ναι. Τέτοιο, λέω, δεν χάνεις. Γιατί, γιατί δεν κάνεις τίποτα άλλο ζωή σου από το να παίζεις μπάλα. Οπότε λογικά αυτό είναι προπόνηση, ρε παιδί.
6: Παλιά άκουγες Βραζιλία και λες τελείωσε, χάσαμε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στο γήπεδο να παίξω. Θα σου βάζαν 5 γκολ. Τώρα λες, οκ, okay, σιγά.
2: Μπορεί και να κερδίσω.
6: Κλείσε το Βινίσιο και λίγα του.
2: Ναι.
4: Ναι. Ισχύει, έχουν ένα DNA διαφορετικό όπως και να το κάνουμε. Ναι, για να δούμε στις 8 η ώρα σήμερα. Είπαμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Και στις 11.30 έχει το Γερμανία, Παραγουάη.
5: Κοίτα πόσες χώρες φτάσανε στο Μουντιάλ. Παναμάδες, Παραγουάης, τέτοια εμείς δεν.
2: Εμείς, ναι, δεν πειράζει.
4: Καλά να είμαστε. Εδώ τώρα δεν ξέρω, νομίζω σβηστάει η Γερμανία. Αλλά θα δούμε, ποτέ δεν ξέρεις.
5: Κάτσε να δούμε, ναι.
4: Νοκάουτ είναι και καθένας μπορεί να βρίσκεται στη δική του μέρα, ποτέ δεν ξέρεις.
6: Εντάξει, ούτε η Γερμανία είναι το μεγαθύριο του παρελθόντος.
4: Κανένας δεν είναι μεγαθύριο φέτος.
6: Όχι τώρα, η Γαλλία είναι ομαδάρα, η Αγγλία και η Ισπανία.
4: Η Γαλλία μέχρι στιγμής έχει μια συνέπεια, ας πούμε, και η Αργεντινή.
6: Η Αργεντινή δεν έχει παίξει με κανένα σοβαρό ακόμα όμως, ρε Αμαντά.
2: Εντάξει, αλλά το αίτητο είναι αίτητο, ρε Θανάση.
6: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά.
2: Η μπάλα είναι μπάλα.
6: Δεν έχει παίξει όμως με κανένα μεγάλη ομάδα, με κανένα μεγάλη δύναμη ακόμα να τη δούμε.
4: Τώρα τι σημαίνει μεγάλος και τι όχι, στο φετινό Μουντιάλ δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος και μικρός. Επίσης ομάδα που κερδίζει συνεχώς, κάποια στιγμή να τη φοβάσαι γιατί θα κάνει την γέλα της. Οπότε εγώ δεν λέω τίποτα και προχωράμε.
2: Καλά και να λέγεις δεν θα γίνει και τίποτα.
5: Θα προχωράγαμε.
2: Ναι,
4: ισχύει ρε παιδί μου.
6: Ο κόσμος γυρίζει.
2: Για πες.
4: Θα προχωράγαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά λες ότι κάποια στιγμή και αυτό της Γαλλίας μπορεί να ξέρεις.
5: Ναι. Πού θα πάει κι αυτό.
4: Είναι περίεργο, ναι.
6: Απλά η Γαλλία δεν έχει μόνο το Μέση, έχει πολλούς πρωταγωνιστές, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή, ας πούμε, προχθές το τελευταίο παιχνίδι, ο Ντεμπελέ βάλε χατρικό και ο Μπαμπέ.
5: Ο Μέση παίζει στη Γαλλία.
6: Όχι, μωρέ, λέμε.
2: Πώς έχει στηθεί η ομάδα, η Αργεντινή. Έχει μια ομάδα να υπηρετεί το Μέση για να μπορεί να βάζει τα γκολ. Ενώ στη Γαλλία.
5: Σας αρρωστήσει καμιά μέρα ο Μέση και να μην έχετε.
6: Αυτό, στη Γαλλία.
2: Να το πιάσει η Μέση. Για πάμε.
4: Σήμερα ο Ολυμπιακός έχει πρώτη συγκέντρωση. Θα μαζευτούν τα παιδιά.
5: Πού, τι ώρα να πεταχτούμε!
2: Πώς τους λυπάμαι, ρε παιδάκι μου. Τώρα που όλοι ξεφεύγουμε για διακοπές, άλλη βία, άλλη κανονικά, επειδή ήρθε η ώρα μας.
4: Αυτοί υποτίθεται
2: τις κάνανε
4: τις διακοπές. Από τότε που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, κάνανε διακοπές.
3: Προετοιμασία ξεκινάνε τώρα, δηλαδή.
4: Τώρα ξεκινάνε προετοιμασία, ναι, μαζεύονται παιδιά. Ήρθε και ο Πόποβιτς, τερματοφύλακας.
2: Πού θα πάνε, κάπου να έχει λίγο δροσιά,
6: Ολλανδία λογικά.
2: Αυστρία.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην Ολλανδία.
6: Ολλανδία ή Αυστρία θα πάμε.
4: Ολλανδία νομίζω.
6: Ολλανδία.
2: Ωραία.
4: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς, οπότε έχει πάει ήδη. Πόποβιτς, λέω παιδιά, ήρθε τερματοφύλακας. Δύο μέτρα παλικάρι, μην το περνάμε έτσι τώρα.
5: Έχει έρθει Πόποβιτς, ρε παιδιά.
4: Από
5: πού ήρθε?
4: New entry.
5: Από πού θε?
4: Από τις Σερβίες.
3: Α, ωραία. 2 μέτρα Σέρβος ο Πόποβιτς.
6: Είναι λίγο άγριος, δεν θα σας αρέσει. Έχει έτσι το σαγόνι βγαίνει προς τα έξω.
4: Εξαιρετικό τον βρίσκω εγώ. Και επίσης είχαμε το Diamond League στο Παρίσι, όπου ο Καραλής τι άλλο.
5: Τι,
4: πήδηξε καλά.
5: 583.
4: Ναι.
6: Bad Bunny.
4: Ο Τεντόγλου 839 ήταν το Πειραιούς Street Long Jump εχθές στο κέντρο του Πειραιά, η διοργάνωση αυτή τώρα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός.
3: Ναι.
4: Και εκείνος εκεί πρώτος. Αυτά τα παιδιά, ακούς το ένα, ακούς το άλλο, πάντα η λέξη πρώτος δίπλα πάει μαζί. Και θα σας αφήσω με το Χάλαντ.
5: Ναι, τι έκανε.
4: Καλέ, τι έκανε αυτό το παιδί. Χάλαντ και το viral βίντεο. Έκανε ότι δεν είναι αυτός, ότι είναι άλλος.
2: Να βάλουμε η σκούμπρια, αν ήσουν άλλος. Ναι.
4: Τον αναγνώρισε μια Αμερικανίδα. Και αυτό, κύριε Χάλαντ, με αυτά, όχι λέει, δεν είμαι αυτός. Εγώ είμαι the social media guy.
6: Όλο αυτό έγινε μπροστά σε ένα live του TikTok, του Instagram, κάτι, ή το είδαμε από ένα βίντεο αλλουνού?
4: Το βίντεο θα ήταν σίγουρα αλλουνού. Και ο άλλος λέει απέναντι, έδειξε έναν άλλον απέναντι και λέει ο άλλος είναι ο ποδοσφαιριστής. Εγώ είμαι I'm the social media guy, δεν είμαι ο άλλος. Δεν είμαι αυτός που
2: και τι πρόβλημα έχει τώρα αυτός να κάτσει να βγάλει μια φωτογραφία να πούμε και αυτός ο Χάλαλ. Γιατί ο χαλαλέο,
6: ήθελα να κάνει την πλάκα του εγώ πιστεύω.
2: Ναι. Τι είπε, Αμάντα?
4: Ήταν εκεί στη φάση του τώρα.
2: Τι ήταν, στη φάση του.
6: Εγώ είδα στο κοινό των Νορβηγών, επειδή έπαιξε μια διαφήμιση τώρα τη γνωστή εταιρεία που ντύνει την Νορβηγία. Μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση με πάρα πολλού στάρ του ποδοσφαίρου. Ναι. Και παίξαν και πάρα πολλοί ηθοποιοί Hollywood, λόγω Αμερική και τα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, και είχαν φέρει και καλά σαν έξτρα του Χάλαν, δηλαδή του Κασκαντέρ, τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Και είχε βάλει μια ξανθιά περούκα και κάνει τον Χάλαν. Και προχθές είχε πάει μέσα στους Νορβηγούς ντυμένος Χάλαντ και πανηγύρισε.
2: Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ.
6: Ναι, είναι πολύ παλαβιάρης και αυτό.
2: Παλαβιάρης. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη παλαβιάρης. Μου θυμήσατε τώρα το στιγμιότυπο από τον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Με τον Ράντι Όρτον. Με τον Ράντι Όρτον είπα εγώ καλά.
2: Με τον Έντουαρντ Νόρτον και τον Μπραντ Πιτ που τα λένε και γράφουν. Αυτό συζητούσαμε χθες με τον κολλητό μου. Ότι είναι ένα αστείο, ρε παιδί μου, που το πιάνει η δική μας γενιά. Ότι με ποιον μιλάει μόνος του ο Έντουαρντ Νόρτον. Γιατί είναι από το Fight Club που ουσιαστικά είναι.
3: Ωραίο ήταν. Καλό ήταν αυτό.
4: Είναι η αναγνώριση του Fight Club αυτή η εικόνα.
6: Είχε βγει μια φωτογραφία που του είχε πάνω και κάτω τον είχε μόνο του. Μόνο. Είχα ανεβάσει και εγώ.
2: Ναι, το είδα. Ναι. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να σα πω πριν πάμε στο. Όχι, μισό λεπτό, Βασιλικούλα. Να του πω για την Vodafone. Γιατί άμα σπάσει το κινητό του και εγώ δεν θα είμαι εδώ, θα πρέπει κάποιο να του το πει.
5: Γιατί άμα είσαι εδώ, τι θα κάνει εσύ.
2: Θα μπορώ εγώ να του
3: πει για τη Vodafone.
2: Να του θυμίσω να πάνε στη Vodafone γιατί υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Βασίλη μου. Εκεί θα έρθουν οι Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Είμαι αυτός που είμαι.
2: Ακριβώς.
0: Και ξέρω ποιος είμαι. Αλλά αν δεν ήμουν αυτός που είμαι. Ποιος θα ήθελες να είμαι?
7: Ξέρω εγώ, η Κοντέσα Βαλέρενα.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
11: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
12: Ρυθμός 988.
13: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί,

0: Όμορφα πράγματα! Όμορφα πράγματα! Ήρθε και η Ντορέτα μας εδώ, καλέ! Η Ντορέτα, η μαμά Δημητρίου! Απίστευτο, παιδιά! Απίστευτο άτομο! Απίστευτη προσωπικότητα! Όμορφη! Καλή ψυχή! Ευφυή! Ταλαντούχα!
1: Τούμπανο μετά όλα τη!
0: Όποιος τη θέλει, γιατί και αυτή μένει άνεργη μετά

0: είναι μόνο.
1: Ό,τι απολύει μου έχει θα το βάλει.
2: Μέσα στο πελαγό και ψάχνει
3: φάρο. Δεν του πικραίνουμε του φαντάρου, παιδιά.
2: Καλά, εσύ δεν πικραίνει κανένα από. Από ό,τι καταλάβω, γενικά εσύ δεν πικραίνει.
0: Σε πικραίνει.
1: Δεν θα πει όχι σε μεζέ.
2: Γενικά δεν έχει τέτοια φίλτρα.
3: Παναγίτσα μου, ευτυχώς δεν έχω γονείς να ντροπιάσω.
2: Όχι,
3: Παναγίτσα μου.
1: Απελευθερώθηκε από το αυτό το βάσανο.
2: Υπό μία έννοια, δόξα τω Θεώ, λοιπόν.
4: Στα μέρη μου έχουμε ατάκα γι' αυτό.
2: Παρακαλώ.
4: Λέμε, έχει ξεφαρμακώσει κόσμο αυτή.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το Mama Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ό,τι παιδιά θέλετε, το λέτε. Ό,τι σας περνάει από το μυαλό. Είχαμε το θέμα ημέρας που βάλαμε που βγήκε στην πορεία. Ποιο ήταν,
3: Τι έχω στο κομμωδίνο μου.
2: Τι έχω στο κομμωδίνο μου, πάρα πολύ σωστά. Τι έχεις λοιπόν στο κομμωδίνο σου.
4: Η φίλη εδώ, η Ελίνα, στο 698-104-104-6, έχει το άλλο τη μισό, αν πιάσατε τα gadget που λέγαμε νωρίτερα, τα βοηθητικά.
2: Πολύ ωραία, πολύ
4: το
2: ωραία.
4: Έχει τυλιγμένο μέσα σε κάλτσες και βέβαια έχει δίπλα τα χάπια τη, τις οτοασπίδες της και το πιεσόμετρό της.
1: Ταυτόχρονα όλα αυτά χρησιμοποιούνται, να ξέρεις.
4: Ταυτόχρονα.
3: Το πιεσόμετρο γιατί.
2: Γιατί με το σκοπόσεω.
1: Βοηθάει και το πιεσόμετρο.
2: Το κουμπώνεις αυτό.
4: Οι οτοασπίδες.
1: Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε.
3: Ελίνα, μπράβο, σε χάρηκα. Τι, μήπως κάνει πολύ φασαρία, είναι από τα φθηνά. Και σου λέει, κάτσε να ξεκουφαθούμε.
2: Ο Μπρεσέρ.
4: Και σου λέει, εγώ να μην τα πω.
2: Πάντως, ο Μάπας, ο φίλος μας, ο Ηλίας ο Βαρδάκης, που έχει ξενοδοχείο εκεί στο Ρέθυμνο, μου έστειλε ένα εξοπλισμό που ξέχασαν σε ένα δωμάτιο, που είναι σαν μικρόφωνο.
3: Ναι, για να δούμε.
4: Ρε, αυτά είναι πανάκριβα, ρε.
3: Λες να μπορεί να έχει τη φωνή κάποιου.
4: Το ξυλοφτηνό είναι αυτό.
3: Για να δω.
4: Λοιπόν, πρόκειται, παιδιά, για αυτή τη συσκευή του μασάζ που μοιάζει με μικρόφωνο.
1: Καλά, τι τέρας είναι αυτό.
4: Ναι. Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό δεν κάνει τη δίσδυση.
4: Όχι, όχι, καθόλου.
2: Ανάς δεν χρειάζεται να μας πεις οδηγίες χρήσης.
1: Είναι με τη δόνηση.
4: Αυτό λοιπόν που μοιάζει με μικρόφωνο είναι μία λαβή και πάνω έχει μία μπάλα, ας πούμε. Όπως ακριβώς είναι το μικρόφωνο του τραγουδιστή Μάπες. Έχει πάρα πολλά λεφτάκια. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί να είναι του 500 και τα βαρβάτα είναι του 1000.
2: Τι λες, ρε φίλε.
4: Πάμε, όπως το λέω. Έχει ασύρματα και ενσύρματα, με καλωδιάκι και χωρίς, εννοείται.
2: Μα να πάω να πάρω τώρα για ένα 1000, ρε παιδιά. Να πάω τώρα, είμαι και άνερος,
3: να
2: βέβαια. Αλλά και όταν δούλευα, δεν θα πήγαινα.
1: Γιατί
2: να πάρω.
1: Γιατί
2: να
1: τα επενδύσει εγκόμενους.
3: Πάτε μου, παίρνετε δαχτυλίδια και κάνετε προτάσεις γάμου. Πάρτε και ένα καλό εξοπλισμό να υπάρχει.
4: Ευτυχία για το σπίτι σας.
3: Να το σκοτώσουμε άμα χρειαστεί. Ναι.
1: Ξέρει τι λέει.
2: Τι να σκοτώσεις, παιδιά. Αυτό χρησιμοποιείται ατομικά. Δεν μπορεί να το πάρει άλλο. Θα πάθουμε και τίποτα.
3: Γενικά πρέπει να βγάλουμε αυτό το στίγμα ότι είναι μόνο για ατομική χρήση, ρε παιδί μου.
1: Να παίξουμε παρέα.
3: Ναι.
2: Τι εννοείς.
4: Ναι.
3: Τι εννοώ.
2: Το δικό μου που έχετε.
3: Όχι, δεν εννοώ ότι θα το δώσω.
2: Από τα δικά μου τα γβάντα θα το δώσω στα γβάντα του Θανάση.
3: Όχι, παιδί μου, δεν θα σου πω εγώ, έλα πάρε το δικό μου, μην ξοδεύεσαι. Αλλά αν είμαστε ζευγάρι, εννοείται ότι μπορούμε να μαζί, ρε παιδί μου.
2: Αν είμαστε ζευγάρι, ανταλλάσσετε άλλα κι άλλα.
3: Δεν είναι αντίπαλο ο εξοπλισμό του ζευγαριού.
1: Παιδιά, να σα πω.
2: Θα σου λείψει αυτό το πρωινό το Ρέτα.
1: Πάντως να σας πω ότι είχε η γιαγιά μου, της είχε φέρει ο πατέρας μου, όχι αυτό που νομίζετε, από ένα ταξίδι με τα καράβια. Αυτό θυμάστε, ένα μασάζ, μηχάνημα άσπρο,
2: ναι,
1: που,
2: ναι,
1: το είχα για το ζάρκο.
2: Αυτό είπα, το είπα ο Βασίλης.
1: Όχι, δεν
2: όχι,
1: είναι
2: για
1: τέτοιο.
2: Για να καταλάβουμε είναι το σχήμα του συγκεκριμένου τσουλού μου, το παρομοίασε με αυτό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μια φορά το είδε μια ξαδερφούλα μου, το κατεβάζαμε το πατάρι, χάθηκε.
3: Το
2: άρα ενοχοποίησε ευθέως την ξαδέρφη σου.
1: Όχι, δεν την ενοχοποιώ. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το συζητήσαμε και μου είπε, ναι, το πήρα. Ήμουνα στην εφηβεία, δοκίμασα.
3: Μάλιστα. Τι να κάνει.
1: Ναι,
3: τι
1: το πήρε. Κάνει. Ναι, το πήρε. Μάλιστα. Και μου το είπε.
3: Έχουμε και την Αγγελική, η οποία δεν έχει καν κομωδίνο.
4: Α, είναι από αυτές τις μοντέρνες που βάζουν 5 βιβλία στο πάτωμα και ένα φωτιστικούλι απάνω.
3: Μπορεί και τίποτα. Ούτε εγώ έχω.
4: Για που κρύβεις τον εξοπλισμό, ρε Μπούκα.
3: Εγώ
1: δεν τον κρύβει.
3: Δεν έχω κάποιον δίπλα. Τον έχω δίπλα στο κρεβάτι, ξέρεις.
4: Έχουμε τον ασημένιο δίσκο.
3: Πλάκα
4: τον
3: έχει κάνω.
1: Όσοι είχαν πάνω από τα τζάκια παλιά τα δύο σπαθιά του Μπάρμπα.
2: Τον έχει εκεί που, τον έχει εκεί που βάζατε πριν τα μπουκάλια για να κρυώσει λίγο το κρεβάτι που έλεγες.
4: Ναι.
2: Εκεί τα βάζει.
4: Σε σακούλα μέσα για να μην υδρώνει.
3: Η Αγγελική λέει είναι μικρός ο χώρος του υπνοδωματίου, ρε παιδιά. Είναι πρακτικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με το. Με το style, με το aesthetic του πράγματος.
2: Τέλος πάντων, εγώ για κινητά μπορώ να σου πω αν σπάσει τι μπορείτε να κάνετε, γιατί τα άλλα δεν ξέρω αν τα φτιάχνει η Vodafone.
1: Και αυτά με έχουν δυνατή δόνηση.
2: Με την ομάδα, μάλλον με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή λοιπόν γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση παρακαλώ για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
4: Η φίλη μου η Άννα εδώ, μέσα στο δικό της κομωδίνο, έχει κρέμες χεριών, απαραίτητο, mm-hmm. προσώπου βεβαίως, τα τηλεκοντρόλ.
2: Τα τηλεκοντρόλ, σωστό. Mm. Και τα κοντρόλ της τέντας επίσης, άμα έχετε τέντες ηλεκτρικές.
4: Ναι, και μια συσκευή αποτρίχωσης laser.
3: Τι λέει καλέ.
2: Τι σε νοιάζει
3: αυτό το κομωδίνο. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, πώς και. Εγώ θα σκεφτόμουν να το βάλω στο μπάνιο, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή για κάτι έτσι άμεσο. Έχω ξαπλώσει και είδα κάτι, κάτσε να το χτυπήσω.
4: Ναι, ποιος ξέρει τώρα τι
2: εξηγεί. Δηλαδή, συγγνώμη, προφυλακτικά δεν βάζετε στο κομωδίνο.
4: Όχι. Εδώ δεν τα λένε.
2: Εσείς έχετε μόνιμη σχέση, εντάξει. Αλλά.
3: Εδώ μια φίλη δηλαδή τα βάζει στο σιρτάρι με τα εσώρουχα. Ή στο μπάνιο μπορεί καμιά φορά.
2: Καμία εικονίτσα να σας φυλάει ο Άγιος Φανούριος.
4: Στο μπάνιο νομίζω.
1: Για να μας φυλάει, έχω την Durex.
2: Πώς?
1: Έχω την Durex για να με φυλάει.
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι έχει, αλλά τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ, όσο συζητάμε τι βάζει στο κομωδίνο, μου έρχεται η δική μας γενιά, ο Κοντοπίδης, ο οποίος τώρα δεν ξέρω πού είναι. Που είχε κάνει εκείνο το φοβερό σκετσάκι που έλεγε άνοιξε το κομωδίνο.
1: Φρέσκες είναι.
2: Κάτω από την. Και στο δεύτερο σιρτάρι. Άνοιξε τες. Τι είναι, μην κάνεις έτσι. Ούτσες είναι. Ούτσες είναι, δεν είναι σκατά.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ σε αυτά τα μικροκομωδινάκια πάντα έχω και κάτι για τσίμπι τσίμπι.
3: Έχει.
2: Φαγητό.
4: Ναι.
3: Τι είσαι η Στέλλα, αυτό είσαι το τέρι μου.
4: Εγώ επειδή είμαι του snacking γενικά.
2: Εννοεί κάποια ξηροκαρπό, εννοεί μάλλον κάτι που δεν χαλάει.
3: Καμιά
4: ναι,
3: μπάρα.
4: Που δεν χαλάει. Σοκολατίτσα το χειμώνα, ένα σοκολατάκι, α πούμε, αυτά. Οπωσδήποτε.
1: Εγώ τα σάκια έχω φορτιστεί.
4: Μια μικρή πορτοκαλαδίτσα. Να τα κατεβάσω μετά όλα αυτά.
3: Τι τα σάκια μου αρέσει στο υπνοδωμάτιο.
1: Δεν κάνει να καπνίσει το υπνοδωμάτιο, το ξέρω. Αλλά είναι μερικέ φορέ, άμα μένω μόνο μου, ναι. Δεν πολύ σηκώνομαι κάποιο κρεβάτι, θα τα έχω όλα δίπλα.
3: Ναι, ναι. Okay,
2: ακατάκητο δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, μου αρέσει αυτό.
2: Κατάλαβα τι λε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber, παρακαλώ.
3: Μήπω έχουν εκλείψει τα κομωδίνα. Α, καλώδιο φορτιστή που μας λέει ο Ανδρέας.
2: Σωστό.
3: Πάντα, ναι. Ισχύει. Καλωδιάκια παίζουν πολύ στα κομωδίνα.
4: Ναι. Εδώ η φίλη έχει στο ένα κομωδίνο μαξιλαροθήκες, μη χρειαστεί αλλαγή, ξέρω εγώ. Mm. Κρέμα χεριών και τώρα που λείπουν τα παιδιά, έχει βάλει τα προφυλακτικά της. Στο δε άλλο κομωδίνο έχει κάλτσες στο πάνω, λέει, τις κοντές και στο κάτω τις χειμωνιάτικες.
3: Ναι. Μπράβο στη Σοφία που σκέφτηκε τώρα να αφήσει όλα αυτά που λείπουν τα παιδιά της. Γιατί τα παιδιά ψάχνουν φουλ σιρτάρια.
4: Ναι, φουλ. Ναι,
2: τι ψάχνω να βρούμε, εγώ ψάχνω να βρω φαγητό.
3: Γενικά. Τι είχε βρει όμως.
4: Να τακτοποιήσω όσο είναι εύκολο.
1: Τα πάντα, εγώ ψάχνω τα πάντα. Θα να δω τι είχαν οι γονείς μου.
2: Ναι, είχα βρει από πράγματα που δεν ήθελα να δω, είχα δει κάτι, τίποτα, κάτι βιντεοκασέτες, αλλά δεν ήταν τσόντες. Τώρα γιατί τις κρύβανε, δεν ξέρω.
1: Εγώ σου λέω, είχα βρει.
3: Είχε βάλει να δει τι ήταν.
2: Ήταν του ψάλτη αυτές οι βιντεοκαστές που έβριζε πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ίσως γι' αυτό να μην τις βάλω να τις δω.
3: Άχρε,
2: αλλά τα ξενέρω τη γονείς μου, δεν είχαν πορνό και
3: τα είχαν πολύ καλά κρυμμένα.
2: Ναι, μπορεί. Είχα ένα φίλο που όταν καλούσε. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω. Τώρα, ό,τι είναι. Οι γονείς του λοιπόν έκανε τραπέζι για του φίλου του, οι γονείς του, και τρώγανε, πεινάνε, κάνανε πλάκα, ξέρω εγώ, ακούγανε μουσική και μετά έβαζε στο βίντεο. Τότε ήταν τα βίντεο με τη τηλεόραση με τις οπίστιας προβολής και έβαζε μια ερωτική ταινία και βλέπαν όλοι μαζί με τις.
4: Ποιοι βλέπανε, ρε
2: τα ζευγάρια που τραπέζωναν οι γονείς του φίλου μου.
3: Στο παλαιό.
4: Στο παλαιό.
2: Στο παλαιό το φάλιρο.
3: Απλά την έβλεπαν. Την έβλεπαν απλά.
1: Μετά την κάνανε.
2: Την έβλεπαν. Ήταν μέρος του σουαρέ.
3: Okay. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, πάλι τώρα άκουγα ότι ένας από αυτούς που.
4: Θα πήγαινε σε ένα τέτοιο.
2: Μαχαιρώθηκαν, λέει, φαλιριώτης ήταν. Ο μαχαιρό αυτός.
4: Ναι, γι' αυτό να βλέπετε. Ταινίες.
2: Αυτό που λέμε, τα σόβ, το βουργαράκι, και αυτό συζητάμε. Έναν γιατρό δεν έβγαλε αυτό το παλαιό φάλιρο.
4: Να βλέπετε ταινίες.
1: Θα πήγαινε σε τέτοιο σου αρέσει, Μίτσο.
2: Εντάξει, εγώ εμένα
1: έλα
2: γενικά. Πρόσεξε, εγώ γενικά με τις ερωτικές ταινίες. Θα με αφήσεις να απαντήσω ή θα τα λες μοναχώς.
1: Απλά παρέσει λίγο.
2: Ναι, εγώ ρε παιδί μου τις ερωτικές ταινίες ποτέ δεν ήμουν φαν του να τις βλέπω με κάποιον άλλο μαζί, ακόμη και αν είναι το ζευγάρι μου. Αλλά αν ήμουν θα είχα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και κάποια στιγμή που είδαμε και φίλοι, μάλιστα ήταν πριν φύγουμε για Πενθύμερη. Περιμέναμε να περάσει η ώρα για να πάμε να πάρουν την πτήση. Ήταν το βράδυ, να μας πάνε. Ναι. Με βραδινή πτήση πήγαμε. Τώρα δεν θυμάμαι πώς γιατί. Και βάλαμε και βλέπαμε. Δεν μπορώ τώρα να βλέπω εγώ και να. Τι να κάνω με τον άλλον δίπλα.
1: Εμείς την πενταήμερη αυτό το DVD, το Γιάννης με ακούει. Τέλος πάντων. Όχι στην πεντέμερη. Σε μια πεντέμερη που είχαμε πάει στη λίμνη της Κερκίνης, βέβαια δεν είχαμε βγάλει τα ρούχα μας, μην φανταστείτε κάτι τέτοιο. Είχαμε κάνει προσομοίωση τσόντας. Είχαμε γυρίσει κανονικά με δύο κάμερες, δικάμερο γύρισμα.
3: Και πρωταγωνιστές ποιους?
1: Εμείς όλοι, 16 άτομα. Πολύ ωραία. Δεν είχαμε γυναίκες, βέβαια δεν είχε παίξει καμία. Παίζαμε.
2: Α, και στην αρχή τραγωδία δεν παίζαν γυναίκες.
1: Ναι, το κάνουμε.
2: Ήταν και τους γυναικείους ρόλους που κάνουν άντρες.
4: Κάποιος αναλάμβανε.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Πάντως, φίλοι μου.
1: Είχαμε βάλει το πιο ψηλό να κάνει τη γυναίκα τον τόλιπο που κάτι πόδια είχε. Τα σηκώναμε δύο άτομα.
2: Έλα ρε, ο Τόλης ήταν με τα ψηλά τα πόδια.
3: Πολύ δημιουργική, μπράβο.
2: Βασίλειο Τόλης με τα πόδια ψηλά.
4: Η αλήθεια είναι ότι έχω μείνει λίγο στο Σουαρέντε καλά νωρίτερα.
2: Σ' άρεσε.
1: Θα ήθελε να παραβρεθεί.
2: Είναι μεταξύ άνθρωποι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, τέτοια δε, όχι τίποτα.
4: Αυτό μου αρέσει.
2: Ναι, όπως είναι και καμία σημασία. Τους όντως βλέπουν όλοι, δεν είναι δηλαδή αν είσαι δικηγόρος.
4: Θέλω να το δούμε, αλλά δεν θέλω να το δούμε, ρε παιδί μου, σε ένα αγοραίο πλαίσιο.
2: Όχι.
4: Θέλω. Κανονικά.
2: Μα δεν κάνανε τίποτα, δεν δίνονταν οι άνθρωποι.
4: Όχι, βλέπαν. Ναι, ούτε να το συζητάμε.
2: Να το συζητήσουμε.
4: Να το σχολιάζουμε.
3: Ωραίο.
4: Ας πούμε να πω εγώ. Αχ, μωρέ, κάντε ένα post τώρα που είναι ωραία η σκηνή, να πάω να φέρω πάγο.
2: Πάντως τώρα που λέει και ο Μανώλης ο Μαζοκόπος που μου στέλνει. Τι είπες?
4: Λέω τώρα που είναι ωραία η σκηνή, κάντε ένα post, να πάω να φέρω πάγο να συνεχίσουμε τα ποτά μας. Μην το χάσω.
2: Λέει ότι είμαστε, εμείς είμαστε και τη κατηγορία με υπόθεση. Μόνο υπόθεση.
1: Α, και εγώ θέλω υπόθεση.
3: Θέλει να ιστορία.
2: Ναι, αυτό.
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ και τα πάροντι. Ας πούμε Justice League.
2: Oh, Justice League, ναι, ήξερα εγώ Barbie.
1: Ναι, Harry Potter.
2: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να κάνει Leviosa, οπ, και να σηκώνεται.
4: Ναι, σε αυτά θέλει προσοχή.
2: Ο Βαρδάκης μου στείλε και άλλο εξοπλισμό.
3: Καλό τον μπροστά.
2: Ο Βαρδάκης.
1: Και να έρχεται ένα με τον κόλπο.
2: Ο Βαρδάκης μου έστειλε, ηρεμήστε τώρα λίγο, και άλλο τέτοιο.
4: Άκου Δημητρή.
2: Από στην τουλάπα.
4: Λοιπόν, αυτά δεν τα ξεχνάνε στο Βαρδάκι. Αυτά είναι το κομμωδίνο του.
1: Μα τι έχει ο Βαρδάκι. Ωπα,
3: ναι, ναι, για να δω.
1: Αυτά έχει και τα ξαδέρφια.
3: Ένα ίδιο είχαν αφήσει και στο ξενοδοχείο που δούλευα εγώ. Μάλλον επειδή είναι πιο μαζεμένο.
4: Όχι.
3: Και μάλλον το μεταφέρει εύκολα.
4: Είναι μάλλον κάποια τρομοκρατική οργάνωση. Αφήνει τέτοια πίσω.
3: Εμείς εντωμεταξύ το είχαμε στα Πολεστέντα, να πούμε, 4 μήνες εκεί πέρα ανοίγαμε το σιρτάρι. Γιατί τα κρατούσαμε. Λέμε, αν μα τα ζητήσει τώρα κάποιο άνθρωπο, τι θα κάνουμε.
2: Σωστά.
3: Οπότε τα κρατά για ένα διάστημα.
1: Το χέρι μου, παρακαλώ.
2: Τα ζήτησε κανεί.
3: Αυτό όχι. Δηλαδή, μέχρι να φύγω εγώ από εκεί, ήταν ακόμα εκεί στο σιρτάρι. Τώρα ούτε το πετάξαμε, βέβαια.
2: Μάλιστα.
3: Υπήρχε.
2: Για πάμε λίγο στους μάπες για να σας πω και για τη Vodafone. Μάλλον να σας πω εγώ τώρα ότι αν και η εταιρεία σας έχει θέμα, πάλι στη Vodafone θα αποταθείτε. Η e-hacker κακόβουλα λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου και το ξέρεις. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business, αγαπημένη μου μάπα και αγαπημένη μου μάπισσα. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
4: Η φίλη Κέλλη εδώ έχει στο κάτω ράφι του κομμωδίνου προφανώς,
2: ναι,
4: τα εσώρουχα του συζύγου. Στο πάνω έχει κρέμες, κάνα κοσμηματάκι, κοκαλάκια και κανένα βιβλίο, μπας και την πιάσει να διαβάσει.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ και η Ιωάννα που λέει: έλα, μα πες μου καλημέρα.
2: Έλα,
3: καλή,
2: ναι,
3: εβδομάδα.
2: Έλα, Ιωάννα.
3: Εγώ είμαι Ευλόγησον και Τσιτσιολίνα. Έχω στο κομμωδίνο μου ένα βιβλίο με προσευχές της Παναγίας και τον εξοπλισμό τον ιδιαίτερο. Μου αρέσει αυτό το κόμμα.
2: Στο ίδιο κομμωδίνο.
3: Ναι, στο ίδιο.
2: Καλή αμαρτία είναι αυτό.
3: Γιατί?
1: Για να την προστατεύει.
2: Μα τι δουλειά έχει τώρα η Παναγία?
3: Μα το έχει βγάλει κρίνο.
2: Μάλιστα. Κόψε την Κατερίνα.
4: Πάντως.
2: Ναι, έλα, Βασίλη.
4: Πάντως. Τα κορίτσια δίνουν ονόματα. Δίνουν ονόματα.
2: Ενίοτε και τα αγόρια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση.
4: Τα αγόρια δεν δίνουν, μωρέ. Είναι πολύ πεζά αυτά.
2: Τα αγόρια δίνουν το Θανάση Άστον ακόμη. Αν και νομίζω ότι κοντά είναι κι αυτό.
4: Όριο, είναι, αλλά θα δούμε. Είναι στο όριο. Ναι, ναι.
2: Ορίστε, η Ντόρετα κάτι θέλει, ναι. Τι?
1: Εγώ το λέω ο μικρός Ζαπάτα.
2: Αυτό πάω να σου πω. Ότι, ρε,
4: όχι, λέω στα βοηθήματα, μωρέ.
2: Ναι. Μπορεί να δίνουν ιδιότητες. Δηλαδή να λένε ο αρχηγός, ο στρατηγός, ο δάσκαλος.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταλαβες.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο Μέγκατρον.
1: Ο Μέγκατρον.
2: Κλείσε και το Βασίλη. Κλείσε και το Βασίλη. Δεν περίμενα ότι. Δεν περίμενα. Κλείσε και το Θανάση. Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις, Ντόρετα, να κάνουμε μαζί εκπομπή, γιατί έχω κλείσει τους τρεις. Βγες το μικρόφωνο. Σήκω, Κατερίνα μου, δεν θα χρειαστείς. Σήκω, σήκω, σήκω. Σήκω να κάτσεις, Ντόρετα, έλα. Έλα, έλα, έχεις τελειώσει για σήμερα τις υποχρεώσεις σου. Σκέψου ότι είσαι το My Radio, σε κάνω ενημερωτική ξανά. Ναι, σχόλασες.

0: Με τις μπότες είναι καλύτερο.
1: Πολύ καλό. Παντός καιρού ρε παιδί μου. Ωραίο.
0: Παστάς γέρα.
2: Κατερίνα, σου πει να τελείωσε η Κατερίνα. Δεν ξέρω αν βγαίνει. Τελείωσε. Λοιπόν, μάπες, να ετοιμαστεί και η Ντορέτα μας. Δεν θέλει να βγει στον αέρα σε αυτό το θέμα για κάποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ναι, τώρα γιατί είναι και οι μάπες εδώ με κάτι περίεργα μηνύματα. Πόσα βάτινο κρίνος. Δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός. 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου το Σπύρο. Που έχει σήμερα γενέθλια, δεν μας ακούει. Και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο που σήμερα γιορτάζουν. Αν και ο Γιώργος ο Κουρδοκλανιάν εδώ και αυτός.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά και στο Γιώργο. Γιώργο, τι γίνεται. Θα... Τώρα τελείωσαν τα. Χαβαλέδες, παραγγέλνουν με πίτσες. Τα γενέθλια της Σαουσέλου, τα προγενέθλια της Σαουσέλου, τα μεθεόρτια της Σαουσέλου, το... η παπαντή της Σαουσέλου τελειώσαν αυτά τώρα. Τώρα 8ωρο και ούτσα. Εντάξει, και θα αλλάζει με τον Χρήστο. Και τέτοια.
0: Πρετεντέρ να σου κάνει παρατηρήσει εδώ και εδώ.
2: Τελειώσαμε τώρα με αυτά.
0: Πεντάωρο για μένα.
2: Θα φας τώρα ράνια τζίμα εδώ, θα περάσει ωραία.
0: Θα περάσει.
2: Θα περάσει όμορφα τώρα εδώ. Εδώ θα γίνεται rotation. Που φεύγατε Παρασκευή. Μια μέρα ήμουνα. Πού ήμουνα, ρε, που μου στείλε μήνυμα στο εξωτερικό. Αμερική πρέπει να ήμουν τούμπα. Γιατί ήταν πρωί και μόλις είχαμε βγει εμείς. Και του λέω πού είσαι και μου λέει έχουμε βγει για κοψίδια, για παϊδάκια. Φεύγανε μετά από εδώ την Παρασκευή για να κορυφώσουν. Τελειώσανε τώρα. Παϊδάκι τώρα θα πας.
0: Σε φωνάζουν για 4 ώρα πρόβα.
2: Ήθελες και παϊδάκια ουρτ. Τώρα τελειώσαμε το παϊδάκι τώρα ωραία. Με τη γιάμαλη θα τα τρως εδώ. Λοιπόν εδώ είμαστε, να είστε καλά. Νωρέτα, εντάξει. Ανεργία και εσύ, τι να κάνεις.
3: Πω, είδε το μέλλον.
2: Εσύ και ηθοποιός, δεν ξέρω. Εσύ ήθελες, τα ήθελες. Δεν ήθελες με το αθλητισμό να τα προκόψεις. Ήθελες να μου γίνεις ηθοποιός. Ρούφα τώρα και στα πουλές. Δεν πειράζει. Και παρουσιάστρια είσαι εσύ. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τι να κάνετε, παιδιά.
3: Τώρα.
2: Ναι, ορίστε.
0: Με καφεδάκι πάνω αυτά.
2: Ορίστε.
3: Τελευταίες βερμούδες στη σεζόν αυτές.
2: Α, να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν ο πρόεδρος.
3: Και εγώ αν ήμουν επίσης.
2: Θα έβαζα και dress code. Δεν μπορείς έναν ενημερωτικό σταθμό να μου σκάζει με τη βερμούδα.
3: Α, όχι.
0: Πουκάμισο θέλει συνέχεια.
2: Δεν έχεις. Γιατί, εδώ τι είναι ο άλλος. Θα τολμήσει. Έλα, έλα, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Τι, γιατί δεν
3: τι άλλο. Τώρα πάμε, τώρα
2: γιατί,
3: πάμε.
2: Τι, γιατί ρε παιδιά, γιατί δεν μας κάνουν. Θα μας κόψουνε. Γιατί να μην πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, πώς θα μας κόψουνε. Ναι. Λοιπόν, έλα. Ακολουθεί το ρετόμα διετρίου με φοβερή εκπομπή, παιδιά. Επειδή έριξα μια κλεφτή ματιά στη σκαλέτα τη, έχει ετοιμάσει απίστευτα πράγματα.
4: Έτσι κι αλλιώς θα με διώξουνε.
2: Ωραία. Τα τελευταία της τέλος πάντων να σας πω και να φύγει. Θανάσης Πάζας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία και Γιώργος Κουρδοκλανιάν, παιδιά, παίρνει τη θέση του στο διαστημόπλιο αυτό που για λίγες μέρες ακόμη ακούει το όνομα My Radio 104,6. Καλημέρα!
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου και η ώρα είναι 9. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ φτάνουν τους 1.450. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.200, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 55.000. Στην πολιτεία Λαγκουάιρα, 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Πυρκαγιά που ξεκίνησε από το ισόγειο διόροφης μονοκατοικίας προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή κτηρίου στην Καλλιθέα. Μία 75χρονη ιδιοκτήτρια παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό με περαστικούς και αστυνομικούς να την πιάνουν στον αέρα. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, επισήμανε μέσω X ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσους. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως τις 30 Αυγούστου». Αστρολογικά ιδιαίτερα παραγωγική η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: 104,6 My Radio.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1500 τετραγωνικών μέτρων.

0: ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: και στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
10: Πες το δυνατά.
9: Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεται για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε summer mood.
5: Στο Fashion City Outlet.
6: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
10: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Χρονόπουλε!
1: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα!
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Αυτό που αγαπάς.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
15: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
7: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα,

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: κάποια υιοθετημένα. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
0: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
0: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Μάθατε ότι το ιστορικό Hilton ανακαινίστηκε πρόσφατα και ονομάζεται The Elysian. Λοιπόν, με μεγάλη περηφάνεια θα πω ότι μια δική μας ελληνική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα έχει βάλει την υπογραφή της με τα προϊόντα της στην κατασκευή του. Και αναφέρομαι φυσικά στην Εξάρκο, τη γνωστή σε όλους μας βιομηχανία αλουμινίου. Με πάνω από 50 χρόνια ιστορίας, η Εξάρκο παράγει αποκλειστικά στην Ελλάδα και συμμετέχει σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Από Νέα Υόρκη, Ντουμπάι και Κατάρ μέχρι Ευρώπη και Βαλκάνια και φυσικά σε πολλά αρχιτεκτονικά projects εδώ στην Ελλάδα. Για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, η επιλογή είναι μία. Εξάρκο.
3: Και τώρα, η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
10: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Έλα, πες. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκωμένους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 9.80. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top-stromatadico.gr.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Τι κάνει.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 98.
3: Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 061 30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
3: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 98,8.
1: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός
1: 98. 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλεις

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
13: Ρυθμός 98.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
9: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Περισσότερη μουσική.

Την ώρα την αγαπημένη μας που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, όλο τον χρόνο και τώρα και πέρσι και πρόπερσι απολαμβάναμε το 6 με 7 και θα το απολαμβάνουμε για μέρες ακόμα, για καιρό ακόμα, μέχρι να φύγουμε όλοι για διακοπές χωρίς καμία διακοπή. Και τώρα που σιγά σιγά έχει πέσει λίγο η κίνηση και το καταλαβαίνουμε, κολλάει σε κάποια σημεία και σε κάποιους δρόμους, δεν λέω, αλλά η αλήθεια είναι ότι και το πρωί στη δουλειά μας, την πρωινή, όλοι φαντάζομαι, πάμε λίγο πιο χαλαρά στο σχόλασμα. Να ξέρετε ότι εδώ πέρα διαφημίσεις 6 με 7 δεν έχει. Παρέ θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8. Η Καταρίνα μας είναι στην Τροσά, είναι στην Κοπενχάγη για κάποιες δουλίτσες. Θα μου πείτε τι δουλίτσες έχει η Καταρίνα στην Κοπενχάγη. Αν που έχει, λέει αλήθεια, έχει κάποιες δουλειές στην Κοπενχάγη και θα γυρίσει κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα 29 του μηνού που λέμε σήμερα, 29 Ιουνίου. Θα ζηλέψω και εγώ και θα πάω στο βουνό και για δροσιά, αλλά και για να απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού στο ιδηλιακό σημείο αυτό, στο πιο ιδηλιακό της Αθήνας, στο Regency Casino Montparnasse. Ανοίγει λοιπόν απόψε ο κήπος της Θεοδωρίου 1055 και δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή για να απολαύσουμε τη μανζέλινο της φράουλας απόψε από ψηλά. Όχι όμως μόνο με φράουλες, γιατί υπάρχει φοβερό πρόγραμμα για το opening του κήπου στο 1055 με premium cocktails, signature γεύσεις από τους σεφ της Θεοδωρίου, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά και full moon live show με τους Vanilla Swing. Οπότε πραγματικά παιδιά είναι ό,τι καλύτερο για απόψε. 210-24-21-055, έτσι έστω και τελευταία στιγμή κάντε μια κράτηση και κάντε ένα δώρο στο τέρι σας να φάτε και σήμερα και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άντρα 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το κάτι που...

0: Καλημέρα, Throwback επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις εκδόσεις.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: Χάρη Χρονόπουλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
1: Πολύ κρατάει πάντα. Μπαστακώνεται κι αυτός. Λοιπόν, και δοκιμάζει κυρίως 6 ζώδια. Και είναι αυτά ο καρκίνος, που εκεί νομίζω θα τους βαρέσει πάρα πολύ. Θα υπάρχει μια εξάντληση, θα υπάρχουν λίγα νευράκια. Τον Ατάλο θα επηρεάσει τους εγώκερους, που θα διώξει ανθρώπους από τη ζωή τους. Για τους κρυούς θα φέρει προβλήματα στο σπίτι, μπορεί και στις συσκευές, σε έξοδα, σε αυτά. Στους ζυγούς θα έρθει κυρίως με προβλήματα στα επαγγελματικά. Και στους σκορπιούς θα φέρει προβληματάκια και στη δουλειά, αλλά και λίγο τσακωμούς στο σπίτι με τα αγαπημένα πρόσωπα. Οι Ταύροι, λέει, θα έχουν κυρίως νεύρα και άγχος και μπορεί οι υπόλοιποι στο κύκλο τους να νευριάζουν με αυτούς. Όπως και να έχει, υπομονή, ανάσα. Εμένα δεν με έβαλε στα άσχημα, υδροχώος είμαι, με οροσκόπο Παρθένο. Λέτε να την γλίτωσα, μακάρι.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

τα πολύ αγαπημένα μου είναι και αυτό εδώ στον 104,6 My Radio, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, αλλά πάντα και με το Throwback Summer που το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε συνδυάσει και τη ζωή μας με πάρα πολλά Throwback τραγούδια, ειδικά το καλοκαίρι. Νομίζω τα καλοκαίρια πάντα έτσι έχουμε Throwback αναμνήσεις στη μουσική. Μέχρι και 34 έφτασε το θερμόμετρο λίγο νωρίτερα. Σήμερα το μεσημέρι, 35 αύριο, 35 και την Τετάρτη, 33 Πέμπτη και Παρασκευή, πέφτει λίγο από το Σαββατοκύριακο στους 29 με 30. Όχι και κάτι δηλαδή τρελό, καλοκαίρι θα είναι και πάλι. Απλά αύριο και μεθαύριο ετοιμαστείτε για δύο πολύ πιο ζεστές ημέρες και για κουνουπάκια, γιατί βγαίνουμε και τις βόλτες μας και έχετε το κουνούπι Repel Spray. Το αγαπώ, ειδικά το μικρούλι που χωράει και στην τσέπη, που είναι λίγο έτσι πιο ορθογώνιο, έτσι λεπτούλι και αδύνατο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ πρακτικό. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όμως δεν θέλουμε να πάρει το δικό μας το αίμα. Και έχουμε λοιπόν Repel Spray κλασικά, κρατάει τα ένταμα μακριά για 8 ώρες. Εγώ το βάζω και πριν τον ύπνο δηλαδή, και έξω ξουτ κουνούπια. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες από τη Unifarma. Συνέχεια, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας. Απολαύσαμε πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και απολαμβάνουμε συνέχεια κάθε ώρα και έρχονται και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, με πανσέλινο, με ανάδρομο. Ας μείνουμε στο ρομαντικό του φεγγαριού. Είναι η πανσέλινος της Φράουλας. Και αν ψάχνετε έτσι ένα ωραίο σημείο, ένα ωραίο location για να την χαρείτε σήμερα, πραγματικά πάμε προς βουνόμεριά στο Regency Casino Montparnasse. Εκεί λοιπόν θα χαρούμε την πανσέλινο του Ιούνιου, τώρα που τελειώνει σιγά σιγά, στο εστιατόριο 1055, σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κοσμοπολιτική ατμόσφαιρα, κοκτέιλ αλλά και υπέροχες γεύσεις από τον σεφ του εστιατορίου, ξεχωριστές νότες απόλαυσης αλλά και live με τους Vanilla Swing. Έτσι λοιπόν ελάτε στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας, στην κορυφή της Πάρνηθας, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
6: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
5: Παναγιά κανάλα.
8: Ρυθμός 988.
9: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
10: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
11: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
10: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
12: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
13: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
14: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
13: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
14: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
13: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
15: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
16: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
17: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
18: Καλό.
16: Δεν υπάρχει.
18: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
16: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
18: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
19: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
20: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
21: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
22: 988.
5: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
23: εξπρέσ. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
24: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
0: My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Δευτέρα σιγά σιγά τελειώνει. Είμαι και εγώ εδώ για 4 ώρες και σας κράτησα παρέα με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και αύριο παρέα θα είμαστε ένα τετραωράκι. Η Κατερίνα μας είναι για δουλίτσες στην Κοπενχάγη. Αχ, ελπίζω να της αρέσει πάρα πολύ η Κοπενχάγη, γιατί εγώ που πήγα το Πάσχα μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Άλλη ζωή. Ομορφιά, ηρεμία. Τι, ξένιαστα πράγματα. Λοιπόν, ο ήλιος είναι εδώ, η ζέστη είναι εδώ και αύριο θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Χρειαζόμαστε σίγουρα αντιλιακή προστασία, αλλά και κάτι περισσότερο. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα, με όλα αυτά τα συστατικά που μας προστατεύουν πραγματικά και από UVA και από UVB και υποαλλεργική σύνθεση. Χωρίς άρωμα, χωρίς ενόπνευμα, καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας μας, γιατί η Ιντερνετ ξέρει και είναι και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, Τρίτη, έρχεται η Εύα μας, Εύα Παπαδοπούλου, μέχρι τις 10 με επιτυχίες και αγαπημένα. Καλό βράδυ!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
10: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
12: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
13: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
14: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
15: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
12: Παναγιά κανάλα! Αγγιμόρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
1: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
3: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
6: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
5: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
6: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
5: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Chegava a partir. Chegava a

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.
9: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Χωρίς εσένα όλα γκρίζα και θλιμμένα. Μαζί σου μόνο τα ενώνω τα σπασμένα.

0: Αριθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Πάλι πρόσκλητο στο σώμα σου και απ' αγάπη νηστικός. Εδώ γυρίζω, εδώ γυμνός. Όπως μου δίνες το στόμα σου.

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου, δεν είναι.

0: Καλό παιδί.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Θέλεις

0: ρε, σιγά το όνομα.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
3: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.